Κομμάτι, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης. Με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
0: Λατό FM στους 103.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Την Τρίτη 30 Ιουνίου ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο υπάρχει καλοκαίρι.

σε φεγγάρι μου στάσου να σου μιλήσω. Στάσου να σου μιλήσω, πες μου το πόνο σου, μα εγώ

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ηλοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Ηλοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

ήταν έτσι η πόρεσή σου. Αν έτσι η πόρεσή σου πρώτου μαράνεις μιας ξανθιάς τα κάλλη συλλογή σου.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pixlax στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixlax, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Θα συμβούν μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω ότι καλό είναι να ξαποσταίνουμε και λιγουλάκι. Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Να σας πω ότι ήδη ο ήλιος έχει ανατύλει. Κάνει βέβαια παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας εδώ και 3 λεπτάκια έχει ανατύλει ο ήλιος. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είπαμε τώρα σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα που περνάει, θα βλέπουμε να μικραίνει η διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον για κανά 2 λεπτάκια, ανά λεπτό. Είπαμε, η μεγαλύτερη μέρα ήταν στις 21 Ιουνίου, την Κυριακή. Έχουμε πολλά θεματάκια να διαχειριστούμε. Ασφαλώς όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, μας έδωσε το περίγραμμα ο Θανάσης Τσίτσας. Αλλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με αυτόν τον τύπο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά όταν πιάνει το κινητό στα χέρια του γενικότερα και αρχίζει να κάνει αναρτήσεις στο Truth Social. Θα μου πείτε, δικό του είναι, ό,τι θέλει κάνει, αυτό είναι το θέμα. Δικό του το ένα, δικό του το άλλο, δικό του το παράλλο. Όποτε θέλει ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο Fox News και αρχίζει και κάνει δηλώσεις. Άνοιξε και το Val γραφείο για να συνομιλήσει με δημοσιογράφους και είπε αρκετά πραγματάκια. Πάντως στα θετικά, τα οποία μας είπε ο Θανάσης από τη Νέα Υόρκη, είναι ότι η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούζ καταγράφει σταθερή αύξηση. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία φαίνεται ότι έχουν περάσει τα στενά του Ορμούζ μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα της Marine Traffic. Για να τα παρακολουθούμε και αυτά. Ούτως ή άλλως μέσα στην εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας. Ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος εκεί έξω είναι ελληνικός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Επειδή στην ενέργεια είναι σίγουρο ότι δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαέριοελλάντος.gr. Μία λέξη με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. .gr. Για να μπείτε να ενημερωθείτε για όλα και για το ρεύμα σας, βεβαίως, βεβαίως. Θες να πάμε μία σύρο.
4: Σύρο.
3: Σύρο.
4: Πάμε.
3: Για Συριανά, Λουκούμια.
4: Μ' αρέσει πιο ο ρητός από το δικό μου νησί που είναι μεγάλο. Δικό μου.
3: Το δικό σου.
4: Της μάνας σου, δηλαδή.
3: Είναι δικό σου ή της μάνας σου? Πάντως στην οικογένεια είναι το νησί.
4: Στην οικογένεια είναι.
3: Δεν ξέρω αν το μάθατε οι χιώτες.
4: Επειδή είναι μεγάλο.
3: Το νησί ανήκει στο Κασιμαίκο.
4: Είναι μεγάλο νησί. Γενικά Κασιμαίκο είναι Μανιάτικο.
3: Είναι το Μανιάτικο, ναι. Δεν ξέρω τώρα
4: το. Στο Βασίλικο.
3: Στο Βασίλικο.
4: Ναι, λοιπόν.
3: Ναι.
4: Επειδή είναι μεγάλο νησί, γενικά αν είχα επιλογές να διαλέξω, θα πήγαινα σε μικρά.
3: Α, ωραία.
4: Είναι μικρά νησιά.
3: Λοιπόν.
4: Ιδανικά τώρα.
3: Έχουμε τη δήλωση από τη Στεφανία Κασίμη.
4: Δεν το έχουμε το δήλωση. Γιατί ρε Σίκο είναι κουραστικό. Εγώ το λέω και για τυχείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Αρχίζει να έχει χρόνο. Αν έχει 5 μέρες.
3: Ναι.
4: Δεν προλαβαίνει να γυρίσει τα μεγάλα νησιά.
3: Μάλιστα. Ο Μέση έβαλε 2 γκολ. Αναρωτιέται η κυρία Βουγιουκλιώτη τι έκανε ο Μέση και έχουν εξασιαστεί όλοι. Ποιοι είναι οι όλοι πρώτα απ' όλα?
4: Πολύ, γίνεται χαμός όντως με το Μέση.
3: Ναι, ναι, έβαλε άλλα 2 γκολ.
4: Εντάξει.
3: Ξεπέρασε τον Κλόζε. και με τη Βούλα.
4: Εντάξει.
3: Κατά δύο γκολ πλέον έχει ξεπεράσει τον Κλόζο.
4: Όλοι το περιμένανε για το Μέση αυτό.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και υπάρχει περίπτωση να κάνει και το back to back.
4: Απλώς, εντάξει. Ξεσυνέχεια είναι ένα ρεκόρ το οποίο το θεωρούσα να ξεπέραστο, αλλά από την άλλη και ο Μέση είναι ξεπέραστο.
3: Εντάξει. Δεν είναι. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Ούτως ή άλλως και ο Εμπαπέ έχει βάλει, γιατί είναι και μικρό σε ηλικία. Ποιο είναι το τρίτο μουντιάλ του Εμπαπέ, είναι αυτό το τρίτο μουντιάλ. Έχει σίγουρα λόγο ηλικία, αν του πάνε καλά και δεν έχει τραυματισμού στον Ατάλο, αλλά δύο μουντιάλ, οπότε ποτέ δεν ξέρει τι θα γίνει. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Μέση γράφει ιστορία. 17 γκολ.
4: 17
3: ή 18, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι ξεπέρασε τον Κλόζο. Αυτό έχει σημασία. Ξεκίνησα από το εξής, για να πάμε στη Σύρο. Η κυρία Κασίμη την έκανε. Τη δήλωση: η Χίος είναι μεγάλο νησί. Όπως είχε κάνει η κυρία Βούλτεψη, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι στενά.
4: Ναι.
3: Η Χίος είναι μεγάλο νησί.
4: Εντάξει, τι μεγάλο νησί, τι λέω ψέματα.
3: Όχι ρε παιδί μου, γιατί και τα στενά του Ορμούς στενά είναι.
4: Είναι πολύ ωραίο νησί, αλλά λέω ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει. Τι περίεργο λέω εδώ μεταξύ.
3: Όχι, δεν
4: αν κάποιος άνθρωπος έχει πέντε μέρες, είναι. Εμένα, εγώ στοιχείο να πάνε όλοι. Δεν τους αποτρέπω.
3: Τέσσερις ημέρες έχουμε νέο διαγωνισμό με νέα δωράρα από το Real FM.
4: Σύρας μπροστά στη χέρι μικρή, λοιπόν. Πάμε.
3: Και τη Manesis Travel, ναι, αλλά εκείνα τα σκαλιά,
4: Το ξέρεις ότι δεν έχω πάει στη Σύρο. Θα πάω.
3: Δεν έχεις πάει στη Σύρο.
4: Τώρα, ναι, ευκαιρία.
3: Ευκαιρία είναι. Τέσσερις ημέρες λοιπόν στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στο πανέμορφο Γαλισσά. Δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε τέσσερις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με ήμι διατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα. Παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δεύτερο δώρο, κυρία Κασίμη. Πέντε διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα
4: γουρλίδικα, όπως λες.
3: Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, για πες, όλα καλά.
4: Όλα καλά.
3: Όλα καλά. Εχθές καθόμουν, ετοίμαζα ένα θεματάκι εκεί στο κανάλι. Ξέρετε, αυτά τα πολιτικά που με βρίζετε κάθε φορά. Ασχολείσαι με αυτό, με εκείνο, με το άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, δουλίτσα είναι. Τα κλέφτες θα γίνουν. Πάλι καλά, δεν λέτε που γίνεται και πανικό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και όλα τα σχετικά. Με παίρνει η Στεφανία τηλέφωνο, μου λέει: έλα, τα άμαθες, λέω τι να μάθω. Το και το με τον Αβραμόπουλο. Λέω τι πράγμα, σηκώνομαι, πετάγουμε από τη, αυτό.
4: Σε αφύπνιση εγώ.
3: Ναι.
4: Ειδοποίηση.
3: Ναι. Και αρχίζω να τρέχω γενικότερα για να μάθουμε το ρεπορτάζ. Να λοιπόν μία παράμετρος που δεν την περίμεναν σίγουρα ούτε στην Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνόν κόμμα.
4: Είναι κάτι όντως που φαίνεται ότι δεν το περίμεναν.
3: Ναι.
4: Έτσι δεν ξέρουμε ακόμα. Πιστεύω δεν το περίμεναν.
3: Από την πλευρά του κ. Αβραμόπουλου θεωρεί ότι με την τοποθέτηση την οποία είχε κάνει το 2022
4: ότι είχε κλείσει το
3: όλο θέμα. Παρ' όλα τα αυτά ήρθε μία... ήρθε αυτή η είδηση, ας το πούμε έτσι.
4: Όχι, δεν είναι, γιατί να το πούμε έτσι, ρε.
3: Όχι,
4: είδηση,
3: ναι. Είδηση, σωστό. Ναι, ναι. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι η εισαγγελία, λοιπόν.
4: Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε έντελμα σύλληψης.
3: Οι
4: εισαγγελικές αρχές που έχουν ασχοληθεί με τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του Qatar Gate. Είμαστε εκεί για την υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί η κυρία Εύα Καϊλή και η οποία είχε μάλιστα προφυλακιστεί. Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Διαβιβάστηκε το ένταλμα από τις Βρυξέλλες στην εισαγγελία εφετών.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και οι πληροφορίες λένε ότι πήγε στην εισαγγελία εφετών χθες ο κύριος Αβραμόπουλος. Ενημερώθηκε μαζί με τον δικηγόρο, ενημερώθηκε την εξέλιξη της υπόθεσης. Λοιπόν, και μετά το αίτημα διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο, διαβιβάζει ο Άριος Πάγος μετά το αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή. Με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αυτή είναι η διαδικασία. Ουσιαστικά το ένταλμα σύλληψη αφορά σε πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου. Αν σε συλλέγει, είναι βουλευτής, έτσι.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, οπότε χρειάζεται. Αφορά στη συνεργασία του με μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, με την οποία μιλάμε για συνεργασία του 2019 και μετά ο ίδιος έχει πει και έχει υποστηρίξει και σε παλαιότερη δήλωση ότι, και αυτό είναι και από το περιβάλλον του και σήμερα, ότι από τη συνεργασία αυτή είχε λάβει περίπου 75.000 ευρώ, τα οποία είναι όλα δηλωμένα κανονικά στο ποθενέσχη του και έχει φορολογηθεί και για αυτά.
3: Και το είχε ζητήσει η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να συμμετάσχει για συμβολικούς λόγους στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, την Fight Impunity. Βέβαια, μετά άνοιξε αυτή η βεντάλια, διότι ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης της συγκεκριμένης ήταν εκ των πρωταγωνιστών,
4: ναι, φέρεται
3: στο σκάνδαλο το Qatar Gate. Επίσης, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος,
4: και ο ίδιος λέει
3: ακριβώς, ότι όχι μόνο δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα. Αφήνει πολλές εχμές ο κύριος Αβραμόπουλος για την όλη διαδικασία. Αφήνει εχμές για την προσπάθεια, όπως λέει ο ίδιος, επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και την εμπλοκή του ονόματός του. Κάνει λόγο για αβάσιμες αναφορές, μιλά για διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών, για αυθαίρετη, απαράδεκτη, όπως λέει, ύποπτη και διαδικασία, και θα την αντιμετωπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο.
4: Να πούμε ότι
3: πρέπει να σου πω ότι από το
4: συγγνώμη, ναι, ότι είχε από την είχε παραιτηθεί και είχε ζητήσει να αφαιρεθεί και το όνομά του,
3: ναι,
4: από την ιστοσελίδα, όπως και κι άλλες κι άλλοι που μετήχαν στην Επιτροπή. Επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου κάποια έγγραφα για να δείξει ότι είχε την άδεια της συγκεκριμένης Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γραφείου της Ursula von der Leyen για να συμμετάσχει στην ΜΚΟ του Παντσέριος πρώην Επίτροπης. Πράγματι, από τα έγγραφα προκύπτει αυτό. Λοιπόν, τώρα είναι ένα θέμα για ποιο λόγο και στα βελγικά, επειδή έκανα μια βόλτα, δεν έγραφαν τίποτα μέχρι γύρω στους 8.

0: για να δώσουμε και να πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν προσπαθήσαμε για να εκμεύσουμε το οτιδήποτε, παρέπεμπαν ασφαλώς σε δηλώσεις και στην πλευρά του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, με ότι τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Εμείς απλά καταθέτουμε τα ευρήματα του ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση. Θα μας απασχολήσει λοιπόν τις επόμενες μέρες το συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε.
1: Έχει γράψει Λεσουά. Εντάξει, θα το δω μετά. Έχει γράψει Λεσουά, ναι. Ναι. Ουσιαστικά ένα χρονικό κάνει, θα το κοιτάξω μετά. Έχει γράψει, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Χθες το βράδυ.
0: Καλημέρα στον Λευτέρη. Τσουνάμι, λέει Στεφανία, καλημέρα. Γράφεις αφιέρωση, αυτό είναι Λευτέρη μου τραγούδι, Παύλα, αφιέρωση στην Στεφανία, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Τι έγινε?
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: Πάολα, λέει, αυτά μου είπε ο Θεός.
1: Α, τραγούδι είναι αυτό μάλλον.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: και η Πάολα προφανώς είναι τραγουδίστρια.
1: Τι, η Πάολα είναι τραγουδίστρια σίγουρα. Mm. Λοιπόν, ξέρω ποιο τραγούδι είναι. Σήμερα
0: Άρα το αφιερώνει σε σένα.
1: Γιατί να μην το αφιερώνει άνθρωπος. Λοιπόν, σήμερα 3η 23 Ιουνίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται μνήμη των Αγίου Αριστοκλέους, πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος και Αγίας Λολίας Μάρτυρος. Πότε γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα, Λούλης.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Να πούμε ότι διανύουμε ήδη την 174η ημέρα του έτους. Πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.
1: Έλα βρε Παπαδάκη, δεν έχουμε πάει ακόμα διακοπές, πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, για να φτάσουμε προς το τέλος του έτους. Μπας και φύγει το 2026 και πάρει και τον Τραμπ μαζί.
1: Ναι.
0: Εννοώ να τον πάρει, καταλαβαίνετε, να μην είναι πλέον. Γιατί ο 47ος μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Καλημέρα μας στέλνει η κυρία Δρακάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία Δρακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, πρέπει να σου πω. Και αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είναι η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Τι σου έχει κάνει εντύπωση?
0: Είναι σήμερα η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι ωραίο, είδες τα Ηνωμένα Έθνη γενικότερα. Δεν ασχολούνται βέβαια με τα σοβαρά πράγματα, αλλά εντάξει. Έχουν αφήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και Σουλατσάρη. Είχε ενημέρωση, είχε συζήτηση, λέει, με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Και εκεί είπε διάφορα πραγματάκια. Πάλι αφήνει τις εκμές του ο Τραμπ. Πάντως το πράγμα φαίνεται να πηγαίνει κάπως καλά. Αλλά να μην είμαστε και 100% σίγουροι, γιατί με αυτόν τον τύπο μπορεί να του γυρίσει ανάποδα το μάτι και να
1: καλά στα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχει ένα θεματάκι βέβαια, η αλήθεια είναι ότι...
0: Θεματάκια υπάρχουν πολλά.
1: Όχι, υπάρχει ένα βασικό θεματάκι, ότι οι Ιρανοί και ο Γκαλιμπάφ και τώρα άλλος ένας, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ποιος από όλους είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γκαλιμπάφ είναι επικεφαλής διαπραγματευτής. Λοιπόν, είπε ότι ουσιαστικά τα στενά του ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται την θαλάσσια αυτή οδό, και είπε μάλιστα όλος ο κόσμος πρέπει να το ξέρει ότι η διαχείριση των στενών του ορμούς δεν θα είναι αυτή που ήταν πριν,
0: ναι,
1: από τον πόλεμο. Επίσης, και θα τελούν ξεκάθαρα από ειρανική διαχείριση. Τι σημαίνει τώρα αυτό, δεν ξέρω.
0: Τι σημαίνει, παιδί μου? Αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι κάθε πλοίο που περνάει θα πληρώνει.
1: Ναι, στο σου. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει, λέει το Ιράν, αυτό το πράγμα.
0: Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι απέτυχε πλήρως ο Τραμπ, δηλαδή, ένα πράγμα.
1: Ένα πράγμα, ναι. Όση αισιοδοξία και αν υπάρχει. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπω ότι από την πλευρά του Ιράν λένε ότι δεν έχει συζητηθεί το πυρηνικό.
0: Ναι. Ο Τραμπ από τη δική του πλευρά λέει ότι είναι πλέον συμφωνημένο.
1: Βεβαίως,
0: ότι δεν πρόκειται να έχουν ποτέ πυρηνικά.
1: Αυτό λέει. Αλλά από το Ιράν λέει αυτό το πράγμα, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Να το πω αλλιώς. Κάτι συζητήθηκε. Δεν υπάρχει δέσμευση από την πλευρά του Ιράν για το θέμα των πυρηνικών. Ναι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί ο

0: Τραμπ, όπως λέγαμε και χθες, και αναγκαστικά και οι δύο πλευρές, ουσιαστικά έχει, πώς να το πω, εξαπολύει απειλές. Άρα, με ένας από τους όρους παραβιάζεται από την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα σταματήσω να το λέω. Ένας από τους όρους αυτού του μνημονίου κατανόησης προκαταρκτικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί έχει παραβιαστεί day one.
1: Είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Οπότε ούτως ή άλλως είναι σε. Υπάρχει μια αισιοδοξία μεν, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι το Ισραήλ λέει ότι ο στρατός της χώρας δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο Νότιο Λίβανο και θα κατεδαφίσει τις υποδομές της Χεζμπολάχ.
1: Άρα πάει πάρα πολύ καλά η όλη ιστορία. Πάει υπερβολικά καλά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για δύο μήνες. Αυτό είναι μια νίκη προφανώς της Τεχεράνης, μια υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Και ο Τραμπ, όταν λέμε ότι απειλεί, λέει ότι ναι, okay, τα στενά τορμούζουν εντελώς ανοιχτά, αλλά προειδοποιεί, όχι όπως προχθές, που πήγαν να την αχθούν στον αέρα συνομιλίες στην Ελβετία, αλλά προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
1: Τώρα, η προειδοποίηση ότι δεν θα βρούνε χώρα για να γυρίσουν πίσω οι διαπραγματευτές, δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
0: Εντάξει. Πιο προχθές δεν είναι. Δεν είπα ότι ήταν κομψή εγώ, είπα ότι δεν είμαι.
1: Δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
0: Ήταν έμεση.
1: Δηλαδή, ποιος να κατηγορήσει τους Ιρανούς που σηκωθήκανε και φύγανε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Ναι, λέω, ήταν έμεση, ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα Γιάννη. Τις παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αναφέρεται στο θηρορό των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης. Μέχρι εκεί θα μείνω όσον αφορά στο μήνυμά σου για ευνόητους λόγους. Ο Δημήτρης, ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, το ενδιαφέρον σας για την υπόθεση που εμπλέκεται το όνομα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Ναι, δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι ξέρουμε και πάρα πολλά. Είναι όμως κάτι το περίεργο, όχι με τη λογική περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Είναι περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Θέλουμε να μάθουμε γιατί.
1: Ναι, και είναι από τα ερωτήματα τα οποία θέτει και ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα οι βελγικές αρχές για κάποιο λόγο ανοίγουν την υπόθεση.
1: Για να δούμε. Έχουν βρει καινούργια στοιχεία.
0: Οφείλουν τα καινούργια στοιχεία
1: να τα καταθέσουν. Ξέρεις, φάνηκε τελικά ότι από την υπόθεση τη συγκεκριμένη και με τον τρόπο που χειρίστηκαν και την κυρία Καϊλή, δεν φάνηκε ότι είχαν κάνει και την καλύτερη δουλειά του κόσμου οι βελγικές αρχές. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Υπογράφει το Πολίτικο.
1: Ναι.

0: προκύπτει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, από το ρεπορτάζ τουλάχιστον δεν προκύπτει.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε και από τις, από τις Βρυξέλλες με όσους μίλησα δεν μου ανέφεραν κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να έχει αποκλειστικές πληροφορίες στο Πολίτικο.
0: Ναι, προέκυπτε κάτι τέτοιο. Μου κάνει και εμένα εντύπωση.
1: Τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Υποτίθεται ότι του ζήτησαν πριν από πόσο καιρό, λέει το Πολίτικο, ότι του ζήτησαν τον κύριο Βρωμόπουλο να παραστεί.
0: Πριν από ένα χρόνο.
1: Πριν από ένα χρόνο και μέσα σε αυτό το χρόνο δεν έκαναν απολύτως τίποτα οι βελγικές αρχές.
0: Πάντως αυτό λέει.
1: Ναι, αλλά έχει λογική τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αυτό σε ρώτησε. Αν έβγαζε λογική, θα σε ρώταγα κιόλα. Δεν θα σε ρώταγα. Ναι. Λοιπόν.
1: Δεν έχει λογική.
0: Λοιπόν.
1: Και επαναλαμβάνω, γιατί το είπα, αλλά το περάσαμε στον Τούκου, ότι και με την υπόθεση τη κυρία Καϊλή. Φάνηκε με την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή ότι οι βελγικές αρχές δεν έκαναν και την καλύτερη δουλειά του κόσμου.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε. Εκεί λοιπόν κάπου πρέπει να το κοιτάξουν. Γιατί ναι, μεν έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι οι άλλοι τα κάνουν πάντα καλύτερα από εμάς, αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται ότι ούτε έχουν χτυπήσει τα μεγάλα ψάρια.
0: Συγγνώμη,
1: ούτε τίποτα.
0: Και στην ο Παντσέρη, η Καϊλή και ο σύζυγός της, ναι, ο Τζόρτζι, που είχαν συλληφθεί, δεν έχουν αποφυλακιστεί όλοι.
1: Όλοι τους.
0: Έναν μόνο της δίκης, βέβαια.
1: Μισό λεπτάκι. Ναι, όλος αυτός ο ντόρος όμως, ο οποίος έγινε και με τον τρόπο που έγινε και με τον τρόπο που έσυραν στη φυλακή μία ευρωβουλευτή.
0: Καλά.
1: Δεν έγινε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο τέλος ακούστηκαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Και περιμένουμε τη δίκη, έτσι, στην οποία δίκη, για να δούμε τι θα βγάλει. Τι θα βγάλει ο καθένας από το δικό του καπέλο.
0: Ναι, να δούμε τι.
1: Αλλά όταν φτάνει στο σημείο να θέλει να πιάσει.
0: Εσύ, αν είχαν βρει αυτά στο σπίτι, δεν θυμάσαι τι είχαν βρει.
1: Δηλαδή, ναι, θυμάμαι. Μένει να το αποδείξουν κιόλα στο δικαστήριο ότι αυτά τα χρήματα ήταν από τη συγκεκριμένη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μένει να το αποδείξουν. Αλλά ούτε βλέπω να ψιλοϊδρώνει.
0: Όχι, το λέω επειδή λες είχαν σύρει. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει και αυτό θα το δείξει η δικαιοσύνη. Αλλά η βελγική. Αλλά το ότι έχουν σύρει τον έναν και τον άλλον δεν είναι. Φαντάζομαι και στο Βέλγιο αντιμετωπίζουν, όπως και σε άλλες χώρες, όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι, δεν, να υπάρχουν όμως και στοιχεία. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι τη δίκη. Διότι βλέπω όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο Qatar Gate, όπως έχει ονομαστεί, να τα βάζουν με την, να τα βάζουν με τις βελγικές αρχές και να αρχίσουν να γίνονται και διάφορες
0: μηνύσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
2: Μπες στο κοσμοτέλη.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Μπαμπά, μπαμπακά!

0: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
0: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Για να δεις ποια είναι η διαφορά μας.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Κυρία εγώ.
1: Ναι.
2: Βλέπεις.
0: Κυρία. Αν δεν πει ο κύριος ο
1: Στόπλος. Τώρα με συγχωρείς.
0: Κυρία.
1: Θες να το συζητήσουμε σοβαρά?
0: Όχι.
1: Δεν ξαναδιαβάζεις το πολιτικό?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν θα διαβάσω το πολιτικό. Δεν έχω πει τι καιρό θα κάνει καταρχάς.
1: Να πεις τι καιρό θα κάνει.
0: Που ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ από το πολιτικό μπορεί.
1: Όχι, μπορεί. Εγώ ψηφίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο.
0: Γιατί? Και το τι γράφει το πολιτικό είναι. Έχει πολύ καλό ρεπορτάζ.
1: Το μίση είναι ενημέρωση.
0: Λοιπόν,
1: το μίση είναι ενημέρωση.
0: Κάτσε ρε, έχει πολύ καλό ρεπορτάζ στι Βρυξέλλε.
1: Το μίση είναι ενημέρωση. Αυτό λέω. Είπα κάτι διαφορετικό. Το μίση είναι ενημέρωση. Θυμήθηκε κιόλα. Ναι, θυμήθηκε κιόλα. Κοίτα. Εγώ δεν αντέχω γενικότερα όταν πρόκειται για θέμα επικαιρότητα, ειδησιογραφία. Δεν μπορώ τη σάλτσα.
0: Ναι.
1: Η σάλτσα είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει.
0: Λες εσύ για τη σάλτσα?
1: Ναι, με εκνευρίζει η σάλτσα.
2: Κάθε πρωί βάζεις όλες τις σως μαζί, 6 και 10.
1: Ναι. Πάνω σε κομμάτι της επικαιρότητας.
0: Όχι, στην επικαιρότητα, αλλά όχι πάνω σε κομμάτι.
1: Το να κάνουμε παραδείγματος χάρη.
0: Όχι, όχι, πάνω στο κομμάτι. Δεν το είπε σωστά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Βάζεις τη σάλτσα, όχι πάνω σε κομμάτι της είδησης.
1: Όχι, μπράβο.
0: Ναι, επικαιρότητα όλα είναι.
1: Σωστό, σωστό, συμφωνώ. Η είδηση είναι είδηση. Χωρίς σάλτσα, χωρίς τίποτα. Τώρα, το να κάνουμε το σχόλιο παραπάνω ή να πούμε και μία μπιπ παραπάνω, νομίζω ότι. Όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Το διατηρούμε και εμείς που είμαστε πίσω από αυτό το μικρόφωνο.
0: Τώρα θα κάνεις ένα σχόλιο για τον καιρό, περίμενε.
1: Ναι,
0: γενικά έθριος θα είναι λοιπόν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια περιοδικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ στα βόρεια περιοδικά θα είναι και περιορισμένα σε κάποιες περιοχές η ορατότητα. Άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευτείς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, τα Πειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά Ιωνίου τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τώρα στην Αττική έφυρος ο καιρός. Από 23 έως 33 βαθμούς στα ανατολικά και στα, η θερμοκρασία και στα ανατολικά ως 31. Και Θεσσαλονίκη 21 έως 33. Η θερμοκρασία, λίγες νεφώσεις θα έχει το μεσημεράκι και ίσως τα γύρω ορεινά σημειωθούν τοπική όβρη. Παιδιά, γύρω στη Θεσσαλονίκη είναι copy-paste ένα μήνα εδώ μεταξύ.
1: Είναι σταθερή. Τι να κάνουμε, είναι σταθερή. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη. Στη Θεσσαλονίκη κρατάνε. Σε κάθε περίπτωση, η ζακέτα να μην πάρεις.
0: Σωστά. Μην πάρεις ζακέτα.
1: Μην πάρεις ούτε ομπρέλα. Ένα μαγιουδάκι ποτέ δεν ξέρεις. Που θα βρεθείς για να ρίξεις μια βουτίτσα.
0: Ωραία.
1: Παρ' όλα τα αυτά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η θάλασσα τέλη Ιουνίου εξακολουθεί, παραμένει ο λίγο τι κρύα.
0: Δεν ξέρω, δεν την έχω επισκεφτεί.
1: Δεν την έχεις επισκεφτεί.
0: Να βουτήξω ούτε το δαχτυλάκι μου, οπότε δεν ξέρω αν είναι κρύα.
1: Αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Τι να πω, εκτός και
0: δεν
1: αν.
0: Δεν θέλω να εκφέρω άποψη.
1: Η συγκεκριμένη
0: θάλασσα. Ένας χαμός γίνεται και στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Πάει ο Κυριστάρμερ.
0: Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο βεβαίως ότι πάει ο Κυριστάρμερ. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση τις τελευταίες μέρες και υπό αυτή την τεράστια πίεση ανακοίνωσε για την παραίτησή του. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός.
1: Από τον Brexit.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια από τον Brexit.
1: Από τον Brexit
0: και μετά.
1: Καλά τους πήγε.
0: Μην το συζητάς. Αλλά ήταν πολύ αναμενόμενο από ό,τι φαίνεται όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, μην ξεχνάμε για τους ορατικούς, είχαν προκαλέσει κύμα παραιτήσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, βέβαια τα προβλήματα δεν είχαν ξεκινήσει τότε. Αλλά ένα μεγάλο αγκάθι νομίζω για τον Στάρμερ ήταν ενέργεια, οικονομία και κυρίως η μετανάστευση.
1: Ναι. Και έχουμε γενικότερα, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος πρωθυπουργός των εργατικών.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται και η μεγάλη κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία και για τους εργατικούς και για τους συντηρητικούς, φαίνεται ότι ο Φάρατζ δημοσκοπικά έχει πάρει κεφάλι. Φαίνεται επίσης ότι στην κοινή γνώμη επικρατεί μια έτσι ατμόσφαιρα ότι έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί πολίτες που ψήφισαν υπέρ του Brexit.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και την ίδια ώρα προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο Φάραντζ, ο οποίος ήταν υπέρμαχος του Brexit.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ό,τι να είναι ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Εάν τελικά γίνουν εκλογές και αν τελικά τις κερδίσει ο Φάραντζ, εγώ βλέπω μια πολύ ωραία πιρουέτα να κάνει ο Φάραντζ.
0: Θα μπορούσε.
1: Όσον αφορά στο θέμα του Brexit. Και...
0: Διάβαζα τα στοιχεία για το κόστος ζωής για τον πληθωρισμό. Ναι. Που έλεγε ότι είναι από 2,2 σε 3,8 τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης. Και λέει παρά της τον πόλεμο, υποχώρησε λέει ξανά στο 2,8, δηλαδή είναι πάνω από τον στόχο που είχαν, αλλά χαμηλότερα από εκείνο που πολλοί προέβλεπαν μετά τον πόλεμο του στην Ανατολή.
1: Ναι.
0: Ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί επίσης ότι θα έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στην G7 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, αλλά βέβαια παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου χαμηλά στο 1% το 25, αλλά δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει αλήθεια οικονομικές δυσκολίες, και τα στοιχεία έδειχναν που διάβαζα στα ξένα μέσα ότι ξεπερνά αρκετές χώρες της G7 και καταγράφοντας δεύτερη ταχύτητη ανάπτυξη αυτήν την ομάδα μέσα τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, τώρα ποιος θα είναι το φαβορί?
1: Το...
0: Ο πιθανός διάδοχος είναι ο Άντι Μπέρναμ.
1: Είναι ο Μπέρναμ ο οποίος φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ. Γενικότερα και στην Βουλή των Λόρδων εκεί γίνεται ένας πανικός. Δεν ξέρω πότε θα πάνε σε εκλογές τελικά εκεί στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Τώρα υποτίθεται δεν θα έχει διαδοχή. Αλλά... Υποτίθεται τώρα ότι θα ανακοινώσουν βέβαια σύντομα το χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι.
0: Αλλά υποτίθεται ότι η διαδικασία για τη διαδοχή με τις υποψηφιότητες θα ανοίξει 9 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί στις 16. Mm. Και αυτό σημαίνει απλώς ότι θα ξανανοίξει η Βρετανική Βουλή μετά τις διακοπές το καλοκαίρι. Οι εργατικοί θα έχουν νέα ηγεσία. Οι άλλοι ζητούν εκλογές.
1: Ναι. Ναι, σωστό.
0: Τώρα σωστό. Δεν ξέρω. Εκείνος λέει ότι θα είναι. Θα υπάρχει ομαλή μετάβαση πάντως.
1: Ο Λάμπρος μας στέλνει μια καλημέρα από την Άφακτο. Να στείλουμε και εμείς τις καλημέρες μας στην Άφακτο, στην πανέμορφη εκεί την Άφακτο. Τι ωραία. Είναι ωραία, είναι ωραία εκδρομή για το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι πολύ ωραία στην Άφακτο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι καταπληκτικά. Και ο Κώστας λέει: επιτρέπετε οι ευρωβουλευτές να αμείβονται και από αλλού εκτός από την Ευρωβουλή? Τώρα βρε Κώστα μου, το αν υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι, έχω την εντύπωση ότι, αλλά είναι τόσα τα χρήματα τα οποία παίρνουν, γιατί να μην βγουν και από αλλού?
0: Εκτός το λέει για την Επιτροπή, γι' αυτό το λέει, εκτός για τη ΜΚΙ, συγγνώμη, το λέει για τη ΜΚΙΟ.
1: Για την μη κυβερνητική οργάνωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ευρωβουλευτής τότε ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν ήταν ευρωβουλευτής. Είχε φύγει από επίτροπος, δεν είχε κάποια σχέση με την Ευρωβουλή πλέον, ενεργή σχέση ο κύριος Αβραμόπουλος. Απλά μέσα στη μη κυβερνητική, στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση κλήθηκαν διάφορες προσωπικότητες που έχουν περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου, ξέρετε, τώρα να δοθεί μεγαλύτερο κύρος στη μη κυβερνητική οργάνωση τη συγκεκριμένη. Ναι. Λοιπόν, τώρα το τι σκοπούς είχε ή οτιδήποτε, κυρία Μαρία, διαβάζω με προσοχή το μηνυματάκι σας. Δεν είναι έτσι τώρα αυτό το οποίο λέτε. Ασφαλώς και εάν υπάρχει ζήτημα, θα πρέπει η δικαιοσύνη να αποφανθεί. Είτε αυτή είναι η βελγική δικαιοσύνη, είτε η ελληνική, είτε οποιαδήποτε άλλη δικαιοσύνη. Μάλλον η λειτουργή της δικαιοσύνης οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι τα πάντα να γίνονται με σωστό τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια πραγματάκια δεν έχουν γίνει σωστά. Και δεν το λέμε εμείς. Το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Γενικότερα υπάρχει μια περίεργη, περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ας αφήσουμε να δούμε στο τέλος της ημέρας τι θα συμβεί.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, δεν ξέρω αν το είπες νωρίτερα.
1: Για ποιο λες απ' όλα? Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης και πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Σωστά.
1: Φοβερόταν.
0: Δεν το θυμόμουν ότι γεννήθηκε ο Κώστας. Μην θυμόμουν τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια. Ο Αντρέας, όπως ακόμα και σήμερα τον αποκαλούν, ένας πολιτικός ο οποίος αδιαφυσβήτητα με τον ένα με τον άλλο τρόπο κατάφερε να βάλει το στίγμα του στη χώρα, να το αφήσει για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν χαρισματικός ηγέτης, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν ένα πολιτικό φαινόμενο και όχι μόνο για τους φίλους, αλλά για όλους, ακόμα και για αυτούς που τον χαρακτήριζαν λαϊκιστή και λαοπλάνο, τους εχθρούς του. Πολιτικό φαινόμενο παρέμενε
1: μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι και ορκισμένοι αντίπαλοι του πάντα αναγνώριζαν την αξία του και εξακολουθεί να την αναγνωρίζουν. Επίσης είναι ενδεχομένως το μόνο πρόσωπο που ακόμα και σήμερα, παρότι δεν βρίσκεται στη ζωή, μπορεί να ενώσει το Πασόκ, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν στην ηγεσία του σημερινή, στη σημερινή ηγεσία, η σημερινή ηγεσία του Πασόκ, με μία εκδήλωση στο Καλέτζι, όπου θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ασφαλώς. Γίνεται το οργανώνει το επίσημο Πασόκ στο Καλέτζι, στη γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου και της οικογένειας Παπανδρέου, όχι μόνο του Ανδρέα. Θα μιλήσει και ο ιός και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα. Τι έγινε, παιδί μου, τι
0: το κινητό μου, φυσικά, από έξω καταλαβαίνεις.
1: Και γενικότερα. Αυτό.
0: Ναι, και το έχω 10 λεπτά μακριά μου.
1: Καταπληκτικά. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία να βρεθεί στο Καλέτζι. Είναι μια ευκαιρία. Ενδεχομένως εκεί στο Πασόκ να ενωθούν, να το δούνε διαφορετικά. Ρώτησα εγώ εάν θα πάει ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν, εμείς έχουμε, λέει, κάνει ένα, είναι ανοιχτό κάλεσμα, λέει, στον κύριο Δούκα να στείλουμε πρόσκληση ονομαστική. Λέω, ρε παιδιά, επειδή αυτός είναι η ισοκομματική αντιπολίτευση γενικότερα και όλο μιλάει ή οτιδήποτε, και μου λένε, ρώτε τον κύριο Δούκα. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει γενικότερα μια δυστοκία στα τηλέφωνα στην Δήμο Αθηναίων. Δεν ξέρω, κάτι και στην πλατεία Κοτζιά δεν απαντάνε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ξέρω, ναι, δεν ξέρω γιατί. Εγώ θα το πω, δεν. Εδώ τα έχουμε πει για άλλους και άλλους που.
0: Δεν έχω την ίδια εικόνα.
1: Ναι, σε σένα ναι. Απαντάνε. Υπάρχει ψυχρασία. Έχω αυτό. δεν, γιατί. Δηλαδή. Τι να πω. Δεν έχω πει κιόλας πράγματα όπως είπε ο κύριος Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Που τάσουρε στον κύριο Δούκα. Να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο Αθηναίων, λέει. Πώς τον είπε, περίμενε μισό λεπτάκι. Γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθόμουν και τον άκουγα
0: τον κύριο
1: Κερίδη. Ναι, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά τα οποία. Λοιπόν.
0: Ήταν στον Αντένα.
1: Τον είπε. Αποτυχημένο. Πολιτικό περιθώριο. Ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης.
0: Τώρα πού του ήρθε τώρα του κύριου Κερίδη.
1: Ρωτήθηκε ή από μόνος του.
0: Όχι, καταρχάς δεν ήταν μόνος στον Αντένα. Είχε κάνει και δηλώσεις στο Action πριν.
1: Ναι.
0: Και είπε κάτι παρόμοιο. Ότι είχε βάλει ένα αποτυχημένο δήμαρχο στην Αθήνα που σένεται πίσω από την ουρά του και ότι δεν απαξιώνω την ψήφο του κόσμου, αλλά το δήμαρχο και το έργο του. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Πάντως ο κύριος Δούκας απάντησε και είπε ότι ο κύριος Κερίδης είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και ότι
1: όσοι
0: διαφωνούμε αυτό, πολιτικά μαζί του είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, και έκανε λόγο για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
1: Ορίστε, ας πούμε.
0: Ορίστε.
1: Κάνει μία δήλωση, μία τοποθέτηση. Ναι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις, δηλαδή για το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία.
0: Ναι, τι σημαίνει. Κάτσε ρε εσύ, μισό λεπτάκι. Βρίζει. Εξαπολύπειρα, για να μην χρησιμοποιώ λέξη, και επιτίθετο ένας άνθρωπος έναν άλλο και δεν θα απαντήσει ο Δούκας.
1: Δεν σου είπα να μην απαντήσει, αλλά ναι. Τι σημαίνει. Ναι, ωραία, να απαντήσει. Μιλάει για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
0: Ναι.
1: Για ακραίους χαρακτηρισμούς.
0: Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορεί ο Δούκας να έχει πολιτική άποψη.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Είναι δήμαρχος.
1: Άλλο εγώ ρωτάω.
0: Ναι.
1: Το διατεταγμένη υπηρεσία σημαίνει ότι κάποιος έχει βάλει τον κύριο Κερίδη να επιτίθεται στον κύριο Δούκα. Γιατί λοιπόν αυτούς που θεωρεί ο κύριος Δούκας ότι έχουν βάλει τον κύριο Κερίδη να του επιτίθεται, δεν τους κατονομάζει.
0: Ναι,
1: αυτό δεν σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία.
0: Αυτό
1: λοιπόν έπαιρνε ένα τηλέφωνο για να μάθω. Από ποιον είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία ο κύριος Κερίδης?
0: Μάλιστα.
1: Δεν το μάθα ποτέ. Δεν παίρνει ένα τηλέφωνο σε ένα
0: φωτεινό. Θα μάθω εγώ, παιδί μου. Μην ανησυχεί. Θα ρωτήσω εγώ.
1: Πρώτα.
0: Εντάξει.
3: Real FM. Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Θα το διακόψω το τραγούδι αυτό το ωραίο.
1: Όχι για να μην λες ότι θα διακόπτω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ο Σαπρανίδης μόνος του μου έδωσε το μεταξύ. Δεν ξέρω γιατί, δεν του άρεσε. Λοιπόν,
1: δεν του άρεσε το τραγούδι που έβαλε.
0: Θα το έχει ακούσει πολλές φορές πιστεύω.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, όλος ο κόσμος.
0: Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό Όχι. αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, καλά άκουσες. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Ο Λεωνάρδος μας στέλνει μια χαρούμενη καλημέρα. Συγκρατημένη λέει, σε νιώθω Στεφανία. Καλή εκπομπή.
0: Καλά τα λες.
1: Μας τρολάρει και ο Λεωνάρδος, κατάλαβες. Αυτά είναι. Ο Παράσχος, καλημέρα ρε Παράσχο, ο αγρότης μας. Καλημέρα λέει, σας αφιερώνω το τραγούδι Σουραστέιο Σουραγκόου. Σαν το λαμπύρισμα της αυγής πάνω στους νεαρούς βλαστούς δεν έχει.
0: Έτσι.
1: Και στέλνει και ανάλογη φωτογραφία. Αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να τα πάρεις, να τα κάνεις ένα ποτπουρί.
0: Ναι. Θα τα στείλω στο Παρδάλι που έχει ξεκινήσει αυτή τη δουλειά.
1: Α, τι έχει ξεκινήσει, δεν έχω πάρει.
0: Μα έχει κάνει τις φωτογραφίες, κάνει ένα αλέκομα.
1: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Μια που λέγαμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου νωρίτερα, εσύ δεν πρόλαβα να δω και θέλω να τη δω. Έχει μια συνέντευξη. Στην ΕΡΤ, ο εγγονός του.
1: Ο εγγονός. Ναι.
0: Δεν πρόλαβα να τη δω. Πώς είπε τίποτα ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, εγγονός του Ανδρέα. Είναι όλο και κάτι ενδιαφέρον θα έχει πει.
0: Όχι, το λέω ότι μήπως. Μήπως αφήνει έτσι, λες να εμπλακεί με πολιτική, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ειλικρινά τώρα.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό το.
1: Αυτομάτως, τι θες να πεις.
0: Καλά, δεν μπορείς να μην το σκεφτείς αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Αλλά δεν την πρώτη φορά όντως ξανασυμβαίνει.
0: Δεν φτιάχνεται, λέει ο πολιτικός, μέσα από στούντιο ή σε αλγόριθμους. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Έχεις πάντως,
0: απαντάει, δεν έχω σκεφτεί. Δεν τον ρωτάει ο συνάδελφος Απόστολος Μαγκυριάδης. Εσύ προσωπικά έχεις σκεφτεί ποτέ τώρα αυτό στην πολιτική? Δεν έχω σκεφτεί, λες, σε πολιτική. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Επειδή με λένε, επειδή έχω αυτό το όνομα. Και κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε με αυτή την έννοια να πολιτεύεται. Όλοι μας έχουμε χρέος στη χώρα και όλοι μας είμαστε Έλληνες.
1: Το φτιάχνουμε το αφήγημα σιγά σιγά.
0: Εντάξει.
1: Το φτιάχνουμε. Καλά, καλά είναι. Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω μέχρι πού θα φτάσει όλη η ιστορία.
0: Έχει κι άλλο, απαντάει και συνέχεια. Του το έχει αφήνει λίγο θολό, του λέει. Με το αποκλείς.
1: Επειδή μας ρωτάτε, ναι, γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ασφαλώς όταν συνομιλήσαμε μαζί του και ζητήσαμε εγώ και η Στεφανία τη συνδρομή του κύριου Γεωργιάδη και για θέματα τα οποία αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επειδή έχουν ακουστεί κάποια πραγματάκια λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, αλλά και για τα πολιτικά δρόμενα, διότι έχει πάρει πάνω του ο Άδωνης Γεωργιάδης μεταξύ όλων των υπολείπων και το θέμα αυτό το οποίο αφορά στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Εχθές έκανε και άλλες παρεμβάσεις και ήταν πολύ θερμός ο κύριος Γεωργιάδης απέναντι στον κύριο Σαμαρά.
0: Γέφυρα, λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Γέφυρα,
1: γεφυράκι, γεφυρούλι.
0: Να μας δώσει λίγο το παρασκήνιο τη συζήτηση με τον κύριο Κασελάκη.
1: Ασφαλώς. Μα θα το ρωτήσουμε. Ενδιάμεσα, επειδή έσκασε και η ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, ασφαλώς θα το ρωτήσουμε και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Οπότε μην ανησυχείτε γιατί στέλνετε μηνύματα.
0: Κατά τις 10 θα τελειώσουμε.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε. Έχουμε περιθώριο.
0: Λίγο νωρίτερα
1: Έχουμε την κατανόηση του κυρίου Σαπρανίδη, του Ιωσήφ της Αμαλίας.
0: Εντάξει. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε και την κυρία Μαριζέτα Ντονοπούλου από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εκεί, ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Τετάρτη ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις, υπάρχουν και διάφορες απόψεις οι οποίες έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την φορολογία που έχουν βρεθεί στο στόχο αστεροκριτικής από τα υπόλοιπα κόμματα και από την κυβέρνηση κυρίως. Γιατί νομίζω πια ότι η κυβέρνηση, φεύγουμε, ναι, κύριε Σαπρανίδη, ναι, βλέπει στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, τον βασικό πολιτικό αντίπαλο.
1: Ξεκάθαρο πλέον.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνω απλώς ότι επειδή ακόμα είναι πολύ αρχές στο κόμμα Τσίπρα, αντιλαμβάνομαι ότι λίγο τους. Ξέρεις, θέλουν λίγο να περιμένουν, να το πω έτσι κομψά, να κοστολογήσουν το πρόγραμμα και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εξαγγελίες.
1: Να πάμε σε διαφημισούλες.
0: Να πάμε, Σπύρο μου.

0: για να κατατάξεις την πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματα.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Hi, this is Jeanette.
9: And this is Chris.
8: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
9: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
8: We'll have a look through at what happened on that date in history.
9: Catch up with local news and events.
8: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
9: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
8: As well as lots of great chat.
9: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
8: For the All Sorts Show.
10: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, έχουν συγκροτηθεί τέσσερις ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων η άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και η διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο κατανόησης. Τα στενά του Ορμούζ θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις σύγχρονες απειλές που αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Κρήτη. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. 4 παιδιά σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν στην Νότια Ιεμένη όταν εξεράγησαν πυρομαχικά υπολείμματα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέση που έφτασε τα 18 τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Στο ημίχρονο, Ιορδανία-Αλγερία 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βρέση.
1: Ναι, τι.
0: 7 λεπτάκι, μετά τις 7 δεν έχουμε πει.
1: Ναι, τι, θα το πεις. Μέχρι να πω αυτό το οποίο θέλω, που αν με είχες αφήσει να το είχα πει, θα φτάσουμε στο επίμαχο.
0: 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι. 8. Καλημέρα, καλημέρα σε πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένας απίστευτος, υπέροχος, εκπληκτικός, καταγάλανος αττικός ουρανός σας συντροφεύει και θα σας συντροφεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να περάσετε υπέροχα, με προσοχή, να είναι επικοδομητική η ημέρα σας. Έτσι ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι. Λα λα λα λα λα λα λα. Για δώσε. Ήρθε η ώρα για το κιού σου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Στο Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίνη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Ναι, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Υπάρχει μια μικρή ταλαιπώρια για τον άγνωστο οδηγό στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ξεκινάει ένα μποτιλιαρισματάκι και φτάνει αυτό το μικρό μποτιλιαρισματάκι μέχρι την Αθανών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και στην κάθοδο τα πράγματα δεν είναι καθόλου όμορφα. Υπάρχει μια ταλαιπώρια αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό και μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Θα ταλαιπωρηθείτε, είναι σημειωτών τα αυτοκίνητα, ένα τεράστιο πάρκινγκ και εκεί στο ύψος των Σεπολίων μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι που θα σας εκνευρίσει. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα που σας συντροφεύει όλους εσάς κάθε πρωί. Θερμή παράκληση οι πονηρίδιδες να μην χρησιμοποιείτε τη λέα στο συγκεκριμένο σημείο. Ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένους λόγους. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους, εκτός από αυτούς τους βλαμμένους που συνεννοούνται μεταξύ τους και πηγαίνουν από το συγκεκριμένο σημείο στη λέα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες. Η Αρδιτού κινείται, αλλά από την Ριζάρη και μετά μέχρι και το φανάρι του Χίλτον υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο επίσης θα δημιουργήσει έναν αλφα εκνευρισμούλη. Τώρα στην Κατεχάκη, στον περιφερειακό είναι λίγο καλύτερα τα πραγματάκια επίσης συγκριτικά με χθες. Εντάξει, ψυχραιμία και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Αυτά. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Όχι.
1: Μήπως σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος?
0: Ναι.
1: Αν σκέφτεσαι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS που συνηθίζει να λέει και το κορίτσι μας εδώ, η Στεφανία μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας στα περίπτερα τώρα, να δούμε πόσοι εφημερίδες έχουν αποτυπώσει την, και καταγράψει την επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε με την Κόντρα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά, και θα πάρουμε το shortcut εμείς, δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην κολλήσουμε στην κίνηση. Η Κόντρα λοιπόν αναφέρει στο κεντρικό της θέμα πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία της 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη Βιωτή Αεύρος. Είχαμε χθες την πρώτη μεγάλη φωτιά. Έκλεισε μέχρι και η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας για ένα χρονικό διάστημα για να επιχειρήσουν.
0: Εγώ το βράδυ, να είμαι ειλικρινής, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα για τη φωτιά στην Κερατέ, ήταν 10 το βράδυ. Λέω εντάξει, τώρα είναι και βράδυ, αλλά έσβησε ευτυχώς μέσα σε μία ώρα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, γιατί μέχρι πέρυσι έχουμε καταμαρτυρήσει, έχουμε πει τα μύρια όσα για τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα χτυπάω ξύλο. Είναι άμεση η αντιμετώπιση.
0: Ναι, εντάξει, απλώς να πούμε ότι ακόμα δεν έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Γι' αυτό χτύπησα ξύλο. Τη Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάρι.
0: Υποτίθεται έχει ακόμα κάποια υγρασία.
1: Αλλά σου λέω ότι τη Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάρι ουσιαστικά,
0: ναι,
1: όσον αφορά στον...
0: Φαίνεται καλύτερη, όντως η καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά δεν έχουμε ακόμα καύσωνες και όλη αυτή την ξηρασία που προκαλείται.
1: Θεώνη Κουφονικολάκου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Αντωνοπούλου.
0: Να ρωτήσουμε δύο πράγματα. Ακριβώς γι' αυτό τι σημαίνει επανίδρυση κοινωνικού κράτους και τι σημαίνει όλες αυτές. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις για την φορολογία. Οπότε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή του μείγματος, όπως λένε, από την Ελλάς. Απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρησιμός οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Επίσης, η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση της Starmer, το Who is Who του διαδόχου του. Μειονότητα θράξης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Καταγγελίες του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ και μηχανισμοί επιρροής της Άγκυρας. Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Η αλληλογραφία με την Κομισιόν για τη συνεργασία με τη Μίκαιο του Παντσέρη. Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας απογευματινή.
1: Μας έστειλε μόλις μήνυμα ο Θανάσης ο Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat.
0: Αυτή είναι έκτακτη είδηση.
1: Έγινε trade ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Miami Heat, εκεί που λέγανε για Boston Celtics, για το ένα, για το άλλο, τελικά στους Miami Heat. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση τον Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περνάμε στην
0: εφημερίδα. Έφυγε ο τέτοιος. Απίστευτο.
1: Έφυγε.
0: Πού πάει?
1: Στους Miami Heat.
0: Α, στους Miami Heat. Ήθελα να το στείλω στον ελληνικό τώρα και έχασα την ομάδα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ακρίτες καταγγέλνουν στη Δημοκρατία ότι δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό που ζητούν. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος. Τις Express για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο κ. Στάρμερ γιατί τον Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Ακόμη, Μητσοτάκης τορακίζει τη χώρα για το ψηφιακό μέτωπο με το δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας. Στάσεις στη Γενική Συνέλευση με το... Ρε, εσύ τι μου κάνεις με τις εφημερίδες, με έχεις μπερδέψει.
1: Δεν σε έχω μπερδέψει. Αυτή εδώ την ξανάβαλες εδώ ή...
0: Έλα. Λοιπόν, στάσεις στη Γενική Συνέλευση με το όχον, είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Αβραμόπουλος μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία, είναι το κεντρικό της θέμα. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην Επίτροπο και Βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην ΤΕΟΣ Ευρωβουλευτή κυρία Σημακοπούλου και 8 με 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η κοπέση αύριο, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Πρέπει να πούμε το εξής. Ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης ακριβώς για την υπόθεση που εμπλέκεται, που ουσιαστικά υπάρχει και η απόφαση 20 μηνών φυλάκιση στην τέως ευρωβουλευτή και την κυρία Σημακοπούλου. Εάν θα υπάρξουν διαγραφές. Ήταν κάθετα αντίθετος ο κύριος Μαρινάκης. Όχι, λέει, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Να το αναφέρουμε και αυτό. Από την Εστία το συγκεκριμένο θέμα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, κατάργηκε 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ακόμη, εργατικό τελίτσες. Ατύχημα στην Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ γίνεται έξω κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός. Μέσα σε 7 χρόνια επικρατέστερος διαδοχός του πρώην δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ακόμη Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Έχει και άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Πρέπει να δούμε από πού έγινε αυτή η ανακοίνηση του συγκεκριμένου θέματος. Δηλαδή, ας πούμε, ως ο πατέρας στο παιδί σου, ως μητέρα στο παιδί σου, δεν μπορείς να στείλεις χρήματα.
0: Πώς ακριβώς. Θες να βγάλω να μιλήσουμε με έναν φοροτεχνικό για να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά για να δούμε τι ακριβώς και από πού ορμόμενη η ΑΔΕ μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών, όπως λέγεται, και προέκυψε γιατί ζητούσε την ακύρωση ενός φόρου που του είχε καταλογιστεί για μια μεταφορά ενός ποσού από κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό. Λοιπόν, και προέκυψε η συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά θέλει να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας τα εξηγήσει
0: ακριβώς και τι όχι.
1: Γιατί υπάρχει δεδικασμένο πλέον με αυτό. Και τι ακριβώς, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η ΑΔΕ. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρών ο Φιντάν, αναφέρει η εφημερίδα. Το Κατάρ Γκέι, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, αναφέρει χαρακτηριστικά η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της.
0: Το Μανιφέστο. Σκαφάτος λαϊκισμός, γράφει, θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμυγό εφοπλιστή. Λοιπόν, τώρα που τα έχει συνδέσει λίγο τώρα αυτά, εντάξει. Η εφημερίδα Go Back Επενδυτές, η Ελλάς
1: υπόσχεται... Για το 2019 μιλάει η εφημερίδα.
0: Λέω λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο ΜΑΤ που κάηκαν. Ναι, 104 ψυχές. Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλμυγό εφοπλιστή. Ο τίτλος είναι Σκαφάτος Λαϊκισμός και το συνδέει με δηλώσεις περί φορολόγησης.
1: Θα συζητήσουμε με τη φορολόγηση των σκαφών.
0: Ναι, θέλει να φορολογήσει, λέει, τα
1: σκάφη αναψυχής.
0: Λοιπόν, τα μεγάλα. Λοιπόν, Go Back Επενδυτές, η Ελλάδα υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα αμερίσματα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Διπλό χτύπημα. Email Gate και Qatar Gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση. Το έκτο θύμα του Brexit παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Οι ώρες της φρίκης, λες και ξεπήδησε από τον κόκκινο κύκλο η κοινική ομολογία του Νικάρη, δολοφόνου της άτυχης Σταυρούλας. Μάλιστα. Οι ισχυρισμοί του για ερωτικές επαφές και τα χτυπήματα με μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο μέχρι να την αποτελειώσει. Ο ανιψιός της ηθοποιού Εύφης Οικονομάκη της ξάφρισε 100.000 ευρώ. Η μετέωρη Ελένη Τσολάκη, ο γρίφος της Μαλέσκου και οι ανακουφισμένοι δύο πρώην, Φόρτσα Νάμος. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες, καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και political. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ΙΑΠΙΛΕΣ. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδια εγκαινίασαν το περισσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε βεβαίως όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, να κάνετε την επιλογή της αρεσκίας σας. Όλες οι εφημερίδες εκτός από την Political που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας. Ο Δημήτρης ρωτά για τα χαλασμένα στενοφορία. Θα ρωτήσετε η ΜΠΑ. Θα ρωτήσουμε για το θέμα το οποίο το ανέδειξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, με τα τακάκια. Είναι ένα θέμα.
0: Με τα τακάκια είναι ένα θέμα.
1: Εντάξει, το ότι έκαναν ρεφενέ τώρα οι εργαζόμενοι για να αλλάξουν τακάκια στα ασθενοφόρα και κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να τους περάσουν δε. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Καλά δεν το έχω καταλάβει. Επειδή έβαλαν από την τσέπη τους για να αλλάξουν τα τακάκια σε ασθενοφόρα. Είναι ένα ζήτημα. Θα ρωτήσουμε ασφαλώς τον κύριο Γεωργιάδη. Αν μη τι άλλο, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι δεν απαντάει.
0: Λοιπόν, θα τα μας τα πει όλα, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αργότερα, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε στην καλεσμένη μας, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος του οργανωτικού της ΕΛΑΣ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Να ρωτήσουμε, αυτή η αλλαγή στο, επειδή σήμερα γράφουν, έχει πάρα πολλά ρεπορτάζ στις εφημερίδες σε σχέση με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες για την φορολογία και για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ. Αυτή η αλλαγή στο φορολογικό μείγμα την οποία προτείνεται, πότε θα την κάνετε πιο συγκεκριμένη?
2: Όπως γνωρίζετε, από το 1935, να κρύψει εκεί μετά, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συνήθως και των υπόλοιπων κομμάτων γίνεται στη ΔΕΘ. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πάγια τακτική. Σας λέω από το 1935 για να είμαστε και τόσο ακριβείς. Ωστόσο, μέχρι τώρα έχουμε βγάλει μπροστά ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματός μας, το οποίο είναι σαφέστατα απόλυτα κοστολογημένο. Δεν έχουμε ιδέα ότι δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Αυτό δεν το ρωτάει κανένα στα κανάλια, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρούν κατευθείαν ότι πρέπει να κοστολογηθεί η αντιπολίτευση και η ερώτηση είναι κοστολογημένη κυβέρνηση δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Και δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα γραφής ούτε η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, ούτε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Θυμίζω ότι το 2009 παρέδωσε τη χώρα με πλήρως άλλα στοιχεία από τα πραγματικά. Και μάλιστα αυτό συνεχίστηκε για τουλάχιστον ένα εξάμεινο. Δηλαδή, εμφανίζονται τα στοιχεία το 2009 ανά εξάμεινο, στη διάρκεια ενός εξαμήνου ολόκληρου, να είναι εντελώς.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο.
2: Είναι απόλυτα κοστολογημένο.
0: Ωραία. Και γιατί δεν λέτε συγκεκριμένα πράγματα?
2: Ωστόσο, έχουμε την πρώτερη εμπειρία του 2009, του 2015, που πάλι παραλάβαμε τη χώρα ως κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα με άδεια ταμεία. Εγώ θα κάνω την ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία θα μας ανοίξει, θα κοστολογηθούν το πρόγραμμά της, θα μας δείξει όλα τα δημόσιο-οικονομικά όπως πρέπει και να γνωρίζουμε ακριβώς τα πάντα. Λοιπόν, τι λέμε
1: τι
2: λοιπόν.
1: Τι λέτε δηλαδή το 2015, τι παραλάβατε, κυρία Αντωνοπούλου?
2: Το Μέλι Χαρδούβελη, αν θυμάστε, με τη χώρα με άδεια.
1: Ωραία, το Μέλι Χαρδούβελη, αυτό είναι μία πτυχή της όλης ιστορίας. Δηλαδή, εσείς όταν πήγατε και αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, βρήκατε άδεια ταμεία?
2: Δεν θυμάστε την εποχή.
1: Όχι, εγώ τη θυμάμαι. Απλά θέλω να ρωτήσω. Και δεν μπορώ επίσης να αντιληφθώ για ποιο λόγο φτάνουμε στο 2009-2015.
2: Όχι,
1: κυβερνήσατε το 2015 μέχρι το 2019.
2: Είμαστε περήφανοι, θα σας πω.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή ρωτάτε συνέχεια η αντιπολίτευση πώς θα κοστολογήσει. Εγώ σας απαντάω ότι είναι απόλυτα κοστολογημένα τα πάντα. Το ερώτημα παραμένει αν έχει κοστολογηθεί και το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τι είπαμε λοιπόν εμείς λέμε.
1: Το ρωτάτε, το θέτετε έχουμε... λοιπόν δημόσια για να απαντήσει η κυβέρνηση, να απαντήσει ο κ. Μαρινάκης.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει, δηλαδή, διαχείριση της Δημοκρατίας.

0: κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε.
11: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηρικτές του οργανισμού, το χαμόγελο του
16: παιδιού. FM. Στους 103,3.
17: Κινητό. Στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φιώτιδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Κρήτη. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Προκόπιε Βίας. Έγινε αισθητός από κατά

0: κατοίκους της περιοχής.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στον άξονα Συγκρούαρδη του Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο του Καρέ από Ηλίουπολη.

0: Μετά τις συγγνώμες που έπρεπε να ζητήσω, πάμε να προχωρήσουμε με την κυρία Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας.
1: Να κάνω ένα σχόλιο μόνο
0: ακόμα προς
1: το συλλογισμό μου πριν. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν παρέλαβε πέρα από τα 700 δισεκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπαμε πριν. Τι άλλο έγινε? Έχουμε όσο ήταν η κυβέρνηση ο Αλέξο Τσίπρας, συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Μαξίμου 3,5 εκατομμύρια με 0 απευθείας αναθέσεις. Αυτή τη στιγμή αυτή η δαπάνη έχει φτάσει στα 585 εκατομμύρια, με την πλειονότητα εξ αυτών να έχει δοθεί με απευθείας αναθέσεις ή με ανοιχτούς διαγωνισμούς του ενός της μίας προσφοράς. Δεν θα πρέπει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κοστολογήσει? Έτσι θα συνεχίσει να κυβερνάει? Η ακρίβεια έχει φτάσει να είμαστε στις πιο ακριβείς χώρες στην Ευρώπη. Έχουμε ενίκια τα οποία αυτή τη στιγμή συγκρίνονται με το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία και τη Γαλλία, με μισθούς οι οποίοι είναι 17.800 περίπου ο μέσος μισθός το χρόνο, ενώ σε αυτές τις χώρες είναι πάνω από 40.000.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας όμως. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να γνωρίζουμε και την κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας? Να ρωτάτε την αντιπολίτευση, και πάρα πολύ σωστά. Και είμαστε εδώ πέρα να απαντήσουμε σε όλα, μπορώ να σας πω, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίνη, σε όλα. Πρέπει να μας απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία πώς θα κοστολογήσει.
0: Τα θέτετε τα ερωτήματα, φαντάζομαι ότι σας ακούν και από εκεί και έπειτα να δώσουν απαντήσεις. Νομίζω ότι όλοι θα θέλουμε να γίνουμε σοφότεροι. Κυρία Αντωνοπούλου, ακούσαμε στελέχη του κόμματος να αναφέρεστε και εσείς προσωπικά στην φορολόγηση των πολυτελών αυτοκινήτων, των σκαφών γενικότερα,
2: των μερισμάτων.
0: Πώς ακριβώς το έχετε αυτό στο μυαλό σας?
1: Για να είμαστε ακριβείς και να μην υπάρχει κανένα γλωσσικό λάψους, μιλήσαμε για υπερπολιτελή διαβίωση. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή, ακόμα και η πιο εύρωστη μεσαία τάξη, δεν ανήκει σε αυτό που λέμε υπερπολιτελή διαβίωση. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες, οι οποίοι φαίνεται και από τη Eurostat και από τον ΟΑΣΑ. Οι οποίοι ποιοι είναι? Είναι το οποίο αυτό ενδιαφέρει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίους, τους μεσαίους, την μικρή επιχειρηματικότητα. Οι οποίοι ποιοι είναι? Είναι οι δείκτες που αφορούν κυρίως το μη μισθολογικό κόστος. Οι οποίοι αφορούν, θα με επιτρέψετε, και τους μισθωτούς, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν δουλειά σε ανθρώπους, σε 20-25-30 ανθρώπους ή σε 4-5 εργαζόμενους. Τι λένε λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο? Ότι αυτή τη στιγμή η μη μισθολογική εργασία έχει τόσο φορολογικά βάρη όσο σε ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ υψηλή. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ότι θα μειώσουμε το κόστος της μη μισθολογικής, το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή ποιο κομμάτι? Το κομμάτι αυτό το οποίο αυξάνεται μέσω της φορολογίας, αυξάνει δηλαδή τα αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσει και ο μισθωτός αλλά και ο εργοδότης αναφορικά με το μη μισθολογικό κόστος. Εκεί πέρα ο δείκτης είναι περίπου 44,5, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 37. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να μειωθεί άμεσα το μη μισθολογικό κόστος, και αυτό είναι δέσμευσή μας. Είναι δέσμευσή μας, γιατί πρέπει να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία και πρέπει να πάρει μπρος, θα με επιτρέψετε, κυρίως από τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρή, οι μικρομεσαίοι και οι μεσαίοι.
2: Άρα
1: αν μου επιτρέπετε αυτό, έχει και ένα ακόμα κομμάτι μέσα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι νέοι μας φεύγουν στη μεγάλη πλειοψηφία του εξωτερικού. Ακόμα φεύγουν.
2: Αυτοί οποίοι και έφευγαν όμως, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Δεν γυρνάνε.
2: Όταν λοιπόν
1: θέλουν να κάνουν μια startup, όταν θέλουν να δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση με ένα φίλο τους, με ένα γνωστό τους, και το ξέρουν από την αρχή ότι θα υπάρχει ένα υπέρογκο μη μισθολογικό κόστος, για ποιο λόγο να μείνουνε? Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να εξορθολογηθεί.
0: Αυτό δυστυχώς δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αλλά με τα 600 εκατομμύρια,
1: ώστε
0: γιατί.
1: Να μπορέσουμε να μείνουμε ναι. και στην Ελλάδα και οι νέοι μας.
3: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Οπότε ξεκίνησε το brain drain. Δεν είναι. Ναι, εντάξει, λοιπόν.
0: Αλλά τα 600 εκατομμύρια τα οποία επικαλούνται στελέχη σας ότι θα εξασφαλίσει το δημόσιο από αυτό το μέτρο. Δηλαδή, τι θα πρωτοκάνετε με 600 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εννοείται από τα.
0: Από τη φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης.
1: Όταν δεν έχει κοστολογία, δεν.
0: Μα εδώ διαβάζω τοποθέτηση του κυρίου Αθανασιάδη. Για 600 εκατομμύρια ευρώ. Η επιβολή πρόσθετης φορολογίας σε μορφές πολυτελούς διαβίωσης εκτιμά ότι θα είναι περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
1: Ξαναλέω την πλήρη κοστολόγηση και την εξειδίκευση, την τόσο μεγάλη εξειδίκευση των μέτρων, είναι πάντα προνόμιο του Προέδρου, του Προέδρου κάθε κόμματος και του Πρωθυπουργού, που από το 1935 ξαναλέω.
3: Ναι, καταλαβαίνουμε. Οπότε θα περιμένουμε μέχρι τη ΔΕΘ, είναι σαφές. Αυτό που θέλω επίσης. Για να κλείσουμε. Άρα εσείς λέτε από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση για αύξηση φορολογίας.
1: Λέμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι εξορθολογισμός και μείωση του μη μισθολογικού κόστους και από την άλλη ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Τι σημαίνει δικαιότερο φορολογικό σύστημα? Ότι προφανέστατα οι νέοι άνθρωποι, οι μικροί, οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι και οι μισθωτοί πρέπει να πληρώνουν σαφέστατα λιγότερο από ό,τι πληρώνουν οι πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο πόσο πληρώνεις, είναι και τι ανταπόδοση έχεις. Ένα δικαιότερο λοιπόν φορολογικό σύστημα βασίζεται και στην ανταποδοτικότητα. Γιατί προφανέστατα, όταν πληρώνεις ένα φόρο και μπορείς, παραδείγματος χάρη, να πας τα παιδιά σου π.χ. δωρεάν, είναι με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος σε εξωσχολική δραστηριότητα, τώρα που είναι καλοκαίρι και πρέπει εμείς να δουλέψουμε και τα παιδιά μας δεν έχουν σχολείο και πρέπει να ξεκουραστούν. Καταλαβαίνετε ότι αισθάνεστε και μια ανταποδοτικότητα του φόρου.
3: Ναι, είναι σαφές.
1: Οπότε νομίζω το δικαιότερο φορολογικό σύστημα έχει δύο πράγματα. Πρώτον, πώς θα έχεις ελάφρυνση βαρών για τους μισθωτούς, μικρούς, μικρομεσαίους και μεσαίους, και πώς από την άλλη αυτό θα έχει μια ανταπόδοση στην καθημερινότητα όλων των πολιτών.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς. Πριν πάμε, περίμενε να πω και να πω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18133.
0: Στεφανία, ξέρεις τι έκανα μόλις? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Παρακαλώ.
4: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
6: Φουλ.
5: Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.
14: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
15: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας. Φόρτσα Παοκάρα. Φόρτσα Παοκάρα είναι μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Καλημέρα Φόρτσα.
0: Καλημέρα Φόρτσα. Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν είπαμε το αντίθετο, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να μάθουμε ακριβώς πώς το έχουν στο μυαλό τους γενικότερα τα επιτελεία των κομμάτων. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να μάθουμε και με ποιο τρόπο έχει γίνει κοστολόγηση στο κάθε μέτρο. Διότι εδώ στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε συνηθίσει το εξής: άλλα πράγματα να ακούμε προεκλογικά και άλλα να γίνονται μετεκλογικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Βεβαίως ναι. Πλέον υπάρχει το δημοσιονομικό συμβούλιο, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, που νομίζω τα κόμματα μπορούν να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς
0: Μα νομίζω ότι έχει ζητηθεί αυτό, λοιπόν, και από όλες τις πλευρές και με όλους τους τόνους. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ζητήσαμε τη συνδρομή του για πάρα πολλά θεματάκια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Υπουργό Υγείας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, κύριε Υπουργέ, και αυτή την εξέλιξη όσον αφορά στο Qatar Gate. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βαραίνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει κανένα που ασχολείται, και από ό,τι είδα δεν πήρε και μεγάλη έκταση. Γιατί τι ασχολείται τώρα αυτό. Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη από αυτοτερέσχε και υπορολογημένη?
1: Τι είναι, άρα γιατί ανακοινείται η υπόθεση?
2: Ακούσα, δεν ξέρω τι σημαίνει στο Βελγίο, ξέρω όμως σε μένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 22 συλλάβανα την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και δεν είχαν προφυλακίσει. Το θυμάστε, φαντάζομαι αυτό.
0: Ναι.
2: Μετά από μερικού μήνε την αποφυλακή σε αναλήψει στοιχείων, έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη. Το είστε καταλάβει αυτό? Ασχολείται κανεί στην Ελλάδα ότι μια Ελληνίδα πολίτη και μάλιστα πρώην Ευρωβουλευτή ταλαιπωρείται με τέτοιο βαθμό κακοδικία?
0: Ναι.
2: Μετά και... από 4 χρόνια, ένα δικαστικό σύστημα που έκρινε έναν άνθρωπο άξιο να προφυλακιστεί, πολύ σκληρό μέτρο. Βαρύ. Δεν έχει καταφέρει να βρει στοιχεία να το ασκήσει δίωξη. Δηλαδή, εντάξει, okay.
0: Επειδή αρέσκεστε λοιπόν να χρησιμοποιείτε τη λογική, βλέπετε μια λογική εξήγηση για ποιο λόγο μετά από 4 χρόνια έχουμε αυτή την εξέλιξη?
2: Είναι ότι οι Βέλγοι
0: δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, οι βελγικές αρχές?
2: Παρακολουθώ την υπόθεση. Ναι. Εκεί πέρα στο Βέλγιο, όπως ξέρετε, έχει παραιτηθεί ο αρχικός ανακτητής από την υπόθεση. Αυτός που θυμάστε έναν ανακτητή που είχε κάνει ήρωα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Έχει παραιτηθεί και το έχει ασκήσει δίωξη. Στον ανακτητή αυτόν. Ο ανακτητής παραιτήθηκε από την υπόθεση καταργήτη και το έχει ασκήσει δίωξη. Το ίδιο έχει γίνει και με τον πρώτο εισαγγελέα. Το έχει αναλάβει δεύτερο εισαγγελέα. Δηλαδή ο κόμμα δεν παρακολουθεί, γιατί χιλιάδε φορέ δεν ασχολούνται με αυτά. Εμεί είμαστε πολιτικοί και αναγκαστικά ασχολούμαστε. Οι δικαστέ που έλεγε ο Τσίπρα, υπάρχουν δικαστέ στο Βέλγιο, όπω το είχε πει, αυτό ο δικαστή παρετήθηκε και το ασκήθηκε δίωξη.
1: Μισελ Φλέζ,
2: ναι. Για την υπόθεση αυτή. Ότι έχει κάνει, πώ το λένε, παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κανεί Ελλάδα αυτά. Προφανώς οι Βέλγοι προσπαθούν να κάποιοι του αξιοβλέψουν, στείλανε κλείση στον Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει. Δεν ξέρω τώρα γιατί το αποφάσισε αυτό. Έτσι έκρινε και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγε να απολογηθεί. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Η ουσία αυτή τη υποθέσεω είναι, με συγχωρείτε. Παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενο κατηγορούμενο εγκληματία Αβραμόπουλο πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγραφη. Του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμύφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεσο και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από 3 χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για μην ορθεί τίποτα.
1: Μάλιστα. Άρα δεν βλέπω καν αναμονή από εσάς, αντιλαμβάνομαι πλήρη κάλυψη.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Θεωρείτε ότι είναι πιστικές οι απαντήσεις μαραλόγια από τον κύριο Αβραμόπουλο που έδωσε
2: να ακολουθώ τη λογική.
1: Μάλιστα.
2: Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν εν πάση περιπτώσει αν θα ασκήσουν διώξεις. Ξέρετε, εγώ πήγα στο πανεπιστήμιο στην τρίτη δέσμη. Στην τρίτη δέσμη υπήρχε ένα βιβλίο, το κόκκινο της ιστορίας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, είπα λέω, ήταν ένα λεπτό κόκκινο βιβλιαράκι, ήταν ένα από τα δύο βιβλία ιστορίας που δίναμε στις Πανελλήνιες.
0: Ήμουν πρώτο δεσμήτης εγώ.
2: Σε αυτό το βιβλιαράκι μέσα είχε ένα μεγάλο κεφάλαιο, τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Και έλεγε ότι ένα από τα προτάγματα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ήταν, προσέξτε τη φράση, η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Λοιπόν, όταν είσαι ένα βελγικό σύστημα, παραλαμβάνω, που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από 4 χρόνια. Με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να περάσουμε λίγο στα αμυγός πολιτικά.
1: Πολιτικά. Τώρα θα συνδυάσω και λίγο με την υγεία, λίγο, γιατί είχε μία συζήτηση ο κύριος Γεωργιάδης χθες με τον κύριο Κασελάκη. Οπότε θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ποιες προτάσεις του βρήκατε για την υγεία ενδιαφέρουσες και του συζύγου του, του κυρίου Τάιλερ επίσης.
2: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κασελάκη. Αν τον ευχαριστώ για τον εξής λόγο. Όχι γιατί κάναμε μία δύο ωρική εκπομπή. Αυτό εντάξει είχε κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά γιατί προσπάθησα με την πρόσκληση μου που απίθυνε και με τον τρόπο που έγινε η συζήτηση να δείξει κάτι που εγώ το πιστεύω βαθιά και δυστυχώς δεν δείξει πάντα ειδικό όταν δουλειά της αριστεράς. Στην πολιτική μας αντίπαλα δεν είμαστε εχθροί. Θέλουμε όλοι το καλό της πατρίδας. Μπορεί να διαφωνούμε ως προς το πώς θα επιτευχθεί αυτό το καλό και γι' αυτό να είμαστε αντίπαλοι. Αλλά δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις ενός εκάστοτε που είναι να κάνει το καλό. Λοιπόν, το να μπορούμε οι πολιτικοί μεταξύ μας να συνομιλούμε πολιτισμένα είναι κέρδος για τη δημοκρατία. Και χθες είχαμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Τώρα, όσο αφορά τις προτάσεις των δημοκρατών, ορισμένες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, θα έλεγα και προωθημένες. Πάνω χάρη συνδέει την αμοιβή του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού στο ΕΣΥ με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά του. Αυτό είναι εξαιρετικά φιλελεύθερη και προωθημένη θέση. Δεν έχει ενίο, έχει ένα ελάχιστο βασικό μηνιαίο μισθό και μετά όλο πάει βάσει παραγωγικότητες. Το οποίο είναι τελείως μετεύθυνε φιλελεύθερη λογική και δεξιά, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν όλο το πρόβλημα.
0: Λέτε δεξιό το κύριο Κασελάκη.
2: Όχι, λέω ότι η πρόταση συγκεκριμένη δεν είναι πολύ αριστερή. Οι αριστεροί έχουν την άποψη ότι πρέπει όλοι να παίρνουν το ίδιο. Και στους ελάχιστους δεν πρέπει να παίρνουν όλοι το ίδιο, πρέπει να παίρνουν όλοι βάσει του πόσο παράγουν. Ναι, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συχνά την αριστερά, με συγχωρείτε. Ήταν μηδέν. Η δε πρόταση του κυρίου Τάιλερ Μακμπεθ για αυτή τη θεσμοθέτηση του τι έχουν στις ΗΠΑ, έχουν μια ενδιάμεσο βαθμίδα μεταξύ γιατρού και νοσηλευτού. Έχουν φτιάξει έναν εξειδικευμένο νοσηλευτή που έχει κάνει σπουδές εν μέρη ιατρικής και μπορεί και παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, συνταγογράφηση. Είναι κάτι μεταξύ ενός νοσηλευτού και γενικού γιατρού. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και εξηγούσε πως αυτό τα τελευταία 15 χρόνια στην Αμερική έχει πάει σε πολύ μεγάλη διάδοση.
1: Ενδιαφέρον ήταν.
2: Ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον, διότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη γενικών γιατρών και παθολογών. Δεν πάει κανένας γιατρός να σπουδάσει γενικός γιατρός. Και ίσως να ήταν και μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα που μας ταρανίζει.
0: Από ό,τι βλέπω, μάλλον θα
2: το κάνω εγώ αύριο, αλλά ώστε να μπει στη δημόσια ατζέντα για να γίνει κάτι τέτοιο, αφού το αποφασίζει η ιατρική κοινότητα και τα πανεπιστήμια, δεν θα ήταν κακή ιδέα.
0: Να περάσουμε λοιπόν στα αμυγός πολιτικά και στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ. Ο πονοκέφαλος, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα για το Μέγαρο Μαξίμου, για όλους εσάς, έχει ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμάρας. Σας άκουσα χθες με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Με πολύ θέρμη.
2: Ναι,
0: καλείτε τον κύριο Σαμαρά να μην κατέβει με δικό του κόμμα.
2: Θα σας πω μια ιστορία από την αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Ναι.
2: Μετά το συνέδριο της Κορίνθου, ο βασιλεύς Φίλιππος ο δεύτερος ζήτησε με επιστολή του να επισκεφτεί τη Σπάρτη. Στη Σπάρτη υπήρχε θεσμός της ξενιλασίας. Οι έφοροι δεν θέλανε να δουν ξένο στρατό στη Σπάρτη, έστω και ως επισκέπτη. Και το απάντησαν μονολεκτικά ου. Δηλαδή όχι. Μόλις πήρε το ου ο Φίλιππος ως μια δεύτερη οργισμένη επιστολή και του είπε: «Εάν όμως έρθω με το στρατό μου, θα μείνει λίθος επί λίθου στη Σπάρτη ίσιος». Και στο «εάν έρθω με το στρατό μου», οι έφοροι απάντησαν «ή εάν».
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στο «εάν» δεν έχει νόημα να απαντάς και πολύ. Γιατί εξαρτά πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους τη στιγμή αυτή. Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, θα με ρωτήσετε. Προσωπικά ο κόμμα Σαμάρα δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Ελπίζω ότι θα κρατήσει στο τέλος τη λογική.
0: Ναι, ελπίζετε δηλαδή ότι δεν θα κατέβει με κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αν λοιπόν.
2: Είναι τελείως αφύσικο
0: ναι.
2: Ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Από όποια σκοπιά και αν το πάρεις, είναι αφύσικο.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικά ελπίζω ότι αυτό δεν θα γίνει. Ο κύριος Σαμαράς τιμήθηκε από την παράταξη ως πρόεδρος και πρωθυπουργός της. Τίμησε την παράταξη γιατί υπηρέτησε την πατρίδα. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή έχασε την όρασή του από το ένα μάτι για την Ελλάδα, μπαίνοντας εκείνη τη μέρα στο αεροπλάνο και καταστρέφοντας την επέμβαση που είχε κάνει στο μάτι του. Εγώ έχω ζήσει τον κύριο Σαμαρά ως πρωθυπουργό τα ξενύχια και τις αγωνίες για να πάει η χώρα μπροστά. Αυτά δεν ξεγράφονται από την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Έχετε προσπαθήσει
1: έχετε
0: να επικοινωνήσετε.
1: Αν, ναι, αν υπάρχει περιθώριο για γέφυρε. Ναι,
0: και αν εσείς προσωπικά ναι. έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Σαμαρά, να πείτε μία κουβέντα παραπάνω.
2: Με τον κύριο Σαμαρά προφανώς και μιλάω. Δεν με τσακωμένη, αλλά μόνο του έχω φωνομοσύνη και σεβασμό και φιλία. Δεν μιλάμε πολιτικά.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα, αν έχετε μιλήσει κιόλα.
2: Γι' αυτό δεν μιλάμε. Γι' αυτό διότι με συγχωρείτε, θα και λίγο να δώσω εγώ συμβουλή στον Αντώνη Σαμαρά τώρα.
0: Όχι συμβουλή, αλλά είσαστε αντιπρόεδρο.
1: Εγώ ρωτάω αν υπάρχει περιθώριο για γεφύρωση των διαφορών, κύριε Γεωργιάδη.
2: Ξαναλέω.
1: Έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια.
2: Δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να κάνω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού και ο τρόπος που οι αρχαίοι Έλληνες, αν και με λιγότερο σε αριθμό, μπορούσαν να κερδίζουν μεγαλύτερους στρατούς, ήταν η δημιουργία της φάλαγγος, δηλαδή της παράταξης. Το μόνο πράγμα από το οποίο κινδύνευε η φάλαγγα ήταν η διάσπαση, η ρήξη της παρατάξεως. Δεν πρέπει να σπάς ποτέ την παράταξη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν το δω τόσο πιο απλά. Παράταξη είναι ιερό πράγμα, δεν το σπάς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Φεύγουμε, κυρία Κασίμη. Παραδίδουμε στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην κυρία Μαλία Κάτζου. Στην κυρία Μαλία Κάτζου και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
1: Θα τα πούμε αύριο, εδώ θα είμαστε το πρωί σήμερα.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Λατό FM στους 103,3.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2021. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Ζου 90,8 FM.
1: Δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή Αυστρία 2-0, Γαλλία Ιράκ 3-0 και Νορβηγία Σενεγάλη 3-2. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Welcome to Miami. I'm going to Miami. Έτσι λέει ο Will Smith.
1: Ποιος θα πάει, θα πάει στο Miami.
0: Πάει όντε το κούμπο.
1: Α, λέω, νόμιζα πως πας εσύ στο Miami. Τι θα σε κάνουν εσένα στο Miami.
0: Σιγά μην πάω εγώ στο Miami.
1: Μα δεν σε... Γιατί τι θα πήγες να κάνεις.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα το Miami.

0: κέρδισαν τους Boston Celtics που τον διεκδικούσαν το Γιάννη μας. Άρα, μπράβο. Το λατρεύω εγώ. Δεν ξέρω, μου αρέσει όλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το παιδί όλοι το έχουμε στις καρδιές μας.
0: Δεν ξέρω. Και η πορεία του αγώνα, αυτή η μάχη του, το πώς. Τώρα πέρα από ότι είναι αθληταράς, δεν υπάρχει έτσι. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο. Κυρίως στα ξένα που είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είναι, ο άνθρωπος είναι ολόκληρο βουνό. Πραγματικά θα θυμάμαι πώς ξεκίνησε.
1: Ένα δύνατο παιδάκι, ναι. Ένα ασυλόλιγνο παιδάκι από το φιλαθλητικό.
0: Να είναι καλά, να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι πάντα υγιής το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Υγιές. Το έκανα λάθος.
1: Ο Αντετοκούμπο λοιπόν πηγαίνει στα πλαίσια ανταλλαγής. Είναι το περίφημο trade το οποίο γίνεται στο NBA. Κάνουν συμφωνία δηλαδή οι ομάδες και κάνουν ανταλλαγή παικτών. Πάει λοιπόν από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Οι Milwaukee θα πάρουν σε αντάλλαγμα κάποιους παίχτες και κάποιες επιλογές για τα draft για καλύτερες θέσεις. Και ο Αντετοκούμπο επιλέγεται λοιπόν από τους Miami Heat για να αποτελέσει τον ηγέτη τους ώστε να κάνουν το comeback και να γίνουν η νούμερο ένα δύναμη στο NBA. Καλή επιτυχία λοιπόν στο παλικάρι σε αυτό το νέο μονοπάτι. Αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική αθλητική είδηση που θα μας απασχολήσει σήμερα, καθώς χθες, τι είχαμε, Αμαλία μου, χθες.
0: Πιο απ' όλα, είχαμε το Μουντιάλ, το Μέση που έγινε.
1: Κάτσε, παιδί μου, είμαστε στο μπάσκετ.
0: Α, ωραία, συγγνώμη. Πραγματικά η επιστροφή του Τζέλκο, του Μπράντοβιτ, στο Παναθηναϊκό, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, να δεις που το έχω παρακολουθήσει όλο, πραγματικά. Εντάξει, είναι όσοι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, έχουν άνθρωποι πραγματικά το ζουν αυτό. Αυτή την επιστροφή τη ζουν. Την ήθελαν. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν είμαι και έτσι. Είμαι άλλη ομάδα, αλλά δεν θα έκανα έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη χαρά τους. Είναι Παναθηναϊκός από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, Ζέλκο, διάβασα λίγο την ιστορία. Δεν είναι οπαδικό το θέμα. Είναι το θέμα.
0: Δεν το είπα.
1: Ναι. Είναι δεν συστηματικό.
0: Είναι οπαδικό. Είναι συναισθηματικό. Εγώ χάρηκα λοιπόν που είδα και τον ίδιο ένας κύριος του μπάσκετ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μου βγάζει ένα μια αξιοπρέπεια μοναδική. Μπράβο! Είδα και τον πρόεδρο της ΚΑΗ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μέσα στην τρελή χαρά. Και συγκινητικό ήταν και ο λόγος του, πραγματικά, και μπράβο. Και να δούμε καλό μπάσκετ και ωραίο μπάσκετ έτσι, με ανθρώπους πια που έχουν και ένα επίπεδο του χρόνου. Το εύχομαι από καρδιάς.
1: Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για παράδειγμα του χρόνου, εγώ δεν θα σου πω στην Ευρωλίγκα, θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, παιδί μου, ναι.
1: Είναι ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ο Σπανούλης στον Άρη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ και είναι και ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Μιλάμε για πέντε πολύ μεγάλα ονόματα, μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα είναι στην ηγεσία, την τεχνική ηγεσία των ομάδων μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Οπότε πάμε για ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
0: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ξαναλέω, το ότι έρχονται στις ελληνικές ομάδες άνθρωποι με μια διαδρομή στον τομέα τους, όπως είναι καλά τώρα, δεν θα πεις για τον Μπράντοβιτς, έτσι δεν υπάρχει, γιατί όσοι ξέρουν και τα μπασκετικά, ξέρουν και την ιστορία, εγώ λίγο διάβασα έτσι για να ξέρω, πραγματικά στο σπίτι του, όπως είπε ο ίδιος, με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού, τον είδα μέσα στο T-Center και παροξισμό. Πραγματικά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Εγώ το χάρηκα εχθές.
1: Εγώ να δεις πως το χάρηκα.
0: Καλά, εσύ
1: το είδα τον Ζέλικο να μπαίνει πάλι στο ΆΚΑ και να λέει ότι είμαστε έτοιμοι για δουλειά και μάλιστα να ρωτάει και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
2: Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
1: Καλώς ήρθες, Ζέλικο, καλώς ήρθες, Αυτοκράτορα. Άντε, καλή δουλειά και με τον Φραγκίσκο και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίστ και με το υπόλοιπο team που ξανασμίγουνε και πάλι εκεί πέρα στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Καλαμάτα. Βρε Παναγιώτη, υπάρχει περίπτωση να μην...
0: Καλαμάτα. Μίλες Καλαμάτα, δηλαδή.
1: Υπάρχει περίπτωση, βρε Παναγιώτη, να μην ασχοληθούμε με την είδηση για τον κύριο Αβραμόπουλο. Κάτσε, περίμενε. Σιγά σιγά.
0: Όλα θα τα πούμε, βρε παιδιά, και για τη Μισέλα Σιμακοπούλου θα πούμε για τα email, τη διαρροή και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Καθίστε. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει γίνει μια πανέμορφη πόλη. Εγώ πήγα το Σαββατοκύριακο. Μην με ρωτήσετε τι. Είχα και μια περιπέτεια, αλλά άστο.
1: Σαν πα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, ήρθε με ένα μαντήλι, παιδιά, καλαμάτιανό.
0: Τέλο πάντων, χάθηκε το κλειδί του το αυτοκινήτου και έμεινα μέσα στην παραλία με τον Γιάννη με τα κλειδιά. Το κλειδί άφαντο. Ο Γιάννη το έχασε, να ξέρετε, όχι εγώ. Και με τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρουμε πώς θα φύγουμε. Απίστευτες στιγμές.
1: Παιδιά, αυτό το κορίτσι, αν δεν ζήσει μια

0: περιπέτεια.
1: Δεν μπορεί. Ό,τι καταλαβαίνεις, του πέσαμε στη θάλασσα. Πήραμε κλειδαρά, μας άνοιξαν το αυτοκίνητο, νοικιάσαμε αυτοκίνητο, βάλαμε τα πράγματα. Εχθές από το προχθές, γυρίσαμε 2 η ώρα στην Αθήνα, 1:30-2 η ώρα και ο Γιάννης εχθές κατέβηκε και πήρε με το άλλο κλειδί το αυτοκίνητο.
0: Θα ξαναπάτε.
1: Κοίτα, θα ξαναπάω σίγουρα. Αλήθεια σου λέω και ρωτούσα την ξαδέρφη μου που είναι εκεί. Η πόλη πεντακάθαρη, φοβερή ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Εμένα και από τις αγαπημένες μου, η Μεσσηνία την λατρεύω και την Καλαμάτα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ανάπτυξη. Και δεν το λέω ούτε για να μου πει κάποιο. Πραγματικά η αγορά της Καλαμάτας έχει τραβηχτεί προς το λιμάνι. Όλος ο δρόμος. Μπράβο.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Τουλάχιστον να αναβλέπουμε.
0: Μπράβο
1: κάτι
0: Καλαμάτα, ωραίο. Μαύρη θύελα. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς. Δεν ξέρω, μου βγήκε τώρα αυτό.
1: Ω, καλά, έτσι.
0: Έκανα ένα συνειρμό.
1: Έκανα εκεί που καθόμουν και είχα στήσει αυτή να δω τι λένε. Και το θέμα έτσι ήταν ότι θα κάνει κόμμα. Το είχαν σίγουρα εκεί οι Καλαματιανοί. Ο κύριος Σαμαράς. Το είχαν σίγουρο.
0: Κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Καλημέρα και στο Μένιο. Ο Καλαμαράκης λέει άχαστα τρύποντας τις πανσέτες και τις ποικιλίες. Μόνο εσύ είσαι η κορμάρα αμαλία και διατηρείς αθλητικό πνεύμα. Τι ώρα, γράφει το τέλος. Φάτινα. Καλημέρα, Μένιο. Η κυρία Αμαλία Κάτζη, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης περιχαρής και με το δίκιο του θα πω στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, φτάνει όμως, το είπαμε. Φτάνει.
0: Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην εμπέλεια του ήχου.
1: Το μαράκι μας, το λάθος του μεταφραστή δεν το πες.
0: Εγώ.
1: Ναι, μωρέ, να κάνουμε λίγο πλάκα, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για λάθος του μεταφραστή ήταν.
0: Μεταφραστής λοιπόν, παιδιά, ναι. Μεταφράζει τώρα τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς, ναι, από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ναι. Λέει ο Μπράντοβιτς, είμαι χαρούμενος, είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα κτλ. Και τι λέει λοιπόν ο μεταφραστής.
2: Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλες προσδοκίες.
1: Εντάξει, λάθος έκανε ο άνθρωπος.
0: Καλά, έκανε λάθος ο άνθρωπος, προφανώς.
1: Έτσι, χαμογελάσαν και ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς.
0: Γούκλωσαν τα μάτια την ώρα που τον άκουγα.
1: Εσύ, γιατί εγώ δεν είδα ούτε τον Μπράντοβιτς ούτε τον Γιαννακόπουλο να γουρλώνει. Γελάγανε.
0: Δες το βίντεο.
1: Το είδα μου. Εντάξει,
0: δες το βίντεο.
1: Γελούσαν.
0: Γελάγανε οι άνθρωποι. Έκανε γούκλωση και τα μάτια, σαν γαρίδες είχαν βγει.
1: Έτσι μου έχουν βγει τα μάτια και εμένα. Τώρα θα του αλλάξω τη σκαλέτα, γιατί αυτό το κάνω συχνά. Γιατί έχουμε εκτόξευση τιμής ρεύματος μέσα σε 2 μέρες.
0: Όπα.
1: Από 68-43 ευρώ την Κυριακή έχει πετάξει η τιμή της μαγαβατόρας στα 123,7 ευρώ για σήμερα Τρίτη.
0: Γιατί?
1: Λόγω του μείγματος, λέει. Και φλερτάρει με τα 300 ευρώ η μεγαβατόρα η αντότατη τιμή. Λέει, οι απότομες αυξομοιώσεις στις χονδροπορικές τιμές οφείλεται στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής παρά στο γεωπολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή.
0: Κάτσε για να καταλάβω.
1: Οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 55,35%.
0: Φυσάει, δόξα τω Θεώ, έχουμε μελιτέμια.
1: Ναι, αλλά είναι και το φυσικό αέριο αυξημένο κατά 35,01%. Και αρκετά αυξημένο είναι τη Δευτέρα και το 28,35% τη Κυριακή έχει ανέβει 10% περίπου, όχι 10. Ναι, περίπου, ναι, ακριβώς, τι όχι 10. Περίπου 7-8% το φυσικό αέριο από την Κυριακή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτή η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή και γι' αυτό την είπα την είδηση. Είναι εκτόξευση. 68,43 την Κυριακή, 123,7 ευρώ σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου, είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς πάντα το μείγμα θα φταίει και πάντα εμείς θα πληρώνουμε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Φυσάει. Εδώ πέρα έχουμε λιακάδα, είναι καλοκαίρι κτλ.
1: Τον αλγόριθμο αλλάξει η Ευρώπη. Δεν, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το λένε όλες οι κυβερνήσεις, το λένε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα.
0: Με αυτά τα ευχάριστα λοιπόν που μας είπε η Αμαλία θα ξεκινήσει σήμερα η ημέρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας στο studio3lfm.gr. Και βέβαια για να κλείσουμε και την αθλητική αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Παιδιά, έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.
1: Φαντάσου ότι το βλέπα κι εγώ. Έκανα δουλειές. Έγινε, λέει, ο
0: είναι παίκτη, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: 18 κυπέλου. Τέρματα.
0: 18 γκολ εκείνος.
1: Διάβασα.
0: 16 ο Μίροσλαβ Κλόζε της Γερμανίας, παλιός παίκτης. Αυτός ήταν μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ, τον οποίον έπιασε στη δεύτερη θέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ο οποίος έβαλε γκολ.
0: Έβαλε 2 γκολ χθες στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ. 3-0 η Γαλλία το Ιράκ. Δεύτερος λοιπόν ο Εμπαπέ με 16. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση με 18 γκολ. Στο 2-0 επί της Αυστρίας, όπου το παλικάρι δεν έκανε πολλά. Έκανε δύο κινήσεις. Δηλαδή δύο-τρεις κινήσεις.
1: Δύο φορές έκανε.
0: Σε όλο το παιχνίδι.
1: Ασχολήθηκε και έβαλε τον κολάκι. Αλλά είναι και μεγάλο σε ηλικία. Ακούγα και το σχολιασμό ότι δεν είναι ένας παίκτης νεαρός, ρε παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι 35 ή 38.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: 38, ίσως, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή σου λέει η φυσική του κατάσταση, καλά το ταλέντο του είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι για το ταλέντο του, αλλά και η ηλικία του. Είναι και είναι παιδαρέλη.
0: Ξέρει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του
1: μπράβο.
0: Και είναι αστήρευτο ταλέντο. Δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι ο θεός του ποδοσφαίρου για τους Αργεντίνους. Μαζί με τον Diego Maradona πλέον τους έχουν μαζί στο ίδιο ύψος. Γαλλία λοιπόν Ιράκ 3-0, Αργεντινή Αυστρία 2-0 και η Νορβηγία επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης. Πέρασε και εκείνη στην επόμενη φάση με δύο γκολ του Χάλαντ.
1: Γιατί ρωτάει ο Βασίλης να σου πω, ρώτα τον απατεώνα χθες ο Μοντέρο τι έκανε στους τελικούς στην Ισπανία.
0: Έλα μωρέ τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία, θα ασχολούμαστε. Σιγά.
1: Α, έτσι μου πάνε.
0: Κέρδισε η Βαλένθια την Μπαρσελόνα. Εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Μοντέρο που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία θα ασχολούμαστε.
1: Α, συγγνώμη, εντάξει. Επειδή το γράψανε, δεν ξέρω.
0: Απλά να ξέρεις με την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει γίνει viral, παιδιά, στο Μουντιάλ. Είναι αυτοί οι φίλαθλοι που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Γιατί?
1: Και στο ακτινοβούλιο κάνανε κουπί.
0: Κάνουν λοιπόν την κίνηση των Vikings.
1: Μουντιαλική έχω γίνει.
0: Ναι, που τραβάνε κουπί.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κάνουν οι φίλαθλοι στις εξέδρες, το κάνουν οι φίλαθλοι στους δρόμους εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνανε χθες και στο κοινοβούλιο το νορβηγικό. Τη χαρακτηριστική κίνηση που έκαναν οι Vikings όταν τραβούσαν κουπί.
1: Μήπως θα το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί εμείς τραβάμε κουπί για άλλα.
0: Εμείς τραβάμε εδώ και
1: δρόμους,
0: χρόνια.
1: Εδώ και χρόνια εννοώ και λόγω μνημονίων και όλα αυτά. Θα μας τέριαζε αυτό, έτσι. Να πηγαίναμε όλοι μαζί να τραβάγαμε κουπί. Μια χαρά θα μας τέριαζε.
0: Εμείς, Αμαλία μου, είμαστε μόνοι μας στη γαλέρα και τραβάμε κουπί. Δεν είμαστε σαν τους Vikings. Αυτοί τουλάχιστον πήγαιναν, έκαναν επιδρομές, τα αρπάζανε και φεύγανε. Εμείς κάνουμε κουπί και μας τα παίρνουν. Είναι διαφορετικό λοιπόν το κουπί. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος επανέρχεται στις τιμές της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα πάμε λοιπόν και στην ακρίβεια, αλλά στη συνέχεια. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και άλλη μια εικόνα της χθεσινής ημέρας από το Μουντιάλ είναι αυτή που στέλνει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα λοιπόν της Αργεντινής με την Αυστρία, έπιασε ο φακός της κάμερας μία γιαγιά. Μία ηλικιωμένη γυναίκα.
1: 100 χρονών.
0: 100. Η οποία κρατούσε λοιπόν ένα χαρτόνι.
1: Μπράβο,
0: που έγραφε «Είμαι 100 ετών φαν του Μέση». Με τη φανέλα της Αργεντινής.
1: Αυτές οι εικόνες.
0: Ναι, αυτή είναι,
1: είναι ο
0: αθλητισμός.
1: Είναι το ποδόσφαιρο,
0: αυτή
1: είναι το μπάσκετ.
0: Του ποδοσφαίρου.
1: Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ και άλλων αθλημάτων. Δηλαδή βλέπεις τώρα, πάει η γιαγιά εκεί 100 χρονών, έχει και την. Κρατάει και αυτό το σύνθημα. Πραγματικά. Η οποία βέβαια δεν τη φαίνεται για 100 χρονών, έτσι. Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Μια χαρά είναι η γιαγιά.
1: Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Και να είναι γερή η γυναίκα λοιπόν, αλλά ήταν η εικόνα της βραδιάς αυτή.
1: Έλα.
0: Τι έπαθες, παιδί.
1: Τα λουμπάγκα μου.
0: Πάλι.
1: Τι να κάνω, δεν έχει σταματήσει μέσα να με πονάει.
0: Ναι, και λόγω της ηλικίας.
1: Ναι, πού το πας αυτό.
0: Είναι και η αλλαγή του καιρού.
1: Μιλές πολλά, πλησιάζουν τα γενέθλιά σου. Μιλές πολλά.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν και αυτές τις αλλαγές του καιρού, αλλά ευτυχώς πρέπει να σου πω, ακούγα τους μετεωρολόγους χθες, που έλεγαν παιδιά ότι ευτυχώς που έχουμε αυτό το μελτέμι, το οποίο βέβαια έχει το τίμημά του και το τίμημά του είναι οι πυρκαγιές. Γιατί και χθες είχαμε πυρκαγιές.
1: Είχαμε
0: στα Σπάτα, είχαμε στην Κερατέα, είχαμε στη Βιωτία, στο Ακρέφνιο, είχαμε πάνω στον Εύρο. Είχαμε αρκετές πυρκαγιές.
1: Αλλά τις προλάβανε πολύ γρήγορα και αυτό να το πούμε και μπράβο. Και στα αεροσκάφη μας, τα πυροσβεστικά και στους πυροσβέστες μας, σε όλους, γιατί πραγματικά δεν ήταν φυσούσε πάρα πολύ χθες. Δηλαδή άνετα. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο να τη θέσει υπό έλεγχο. Τέθηκαν υπό έλεγχο. Έχουμε πυρκαγιές, να προσέχουμε όμως κι εμείς. Μην πάτε και καίτε πράγματα τώρα. Είναι δυνατόν τώρα αυτή. Τώρα, για τα καθάριστα θα το πω, θα τα πούμε μετά. Να μην τα πω τώρα. Απλώς στη Γαλλία έχεις δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
0: Αυτό λοιπόν σου έλεγα. Λένε οι μετεωρολόγοι λοιπόν ότι μας γλιτώνει το μελτέμι. Γιατί έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο θερμικός θόλος, όπως λένε. Πάνω κυρίως από την Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία, ο οποίος μετακινείται τώρα προς τα ανατολικά και θα χτυπήσει Ιταλία και Γερμανία. Εμείς δεν θα επηρεαστούμε γιατί μας γλιτώνουν το Μελτέμι.
1: Ναι, ναι,
0: θα το κρατήσει λοιπόν μακριά. Θα επηρεαστούν μόνο κάποιες περιοχές στη δυτική Ελλάδα. Κάποιες περιοχές που είναι πάντα επικίνδυνες για αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Ζέστη πάντως έχει. Το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι και το βράδυ, αλλά δεν έχει τον καύσωνα. Να πω ότι μιλούσα με έναν αδερφή μου στην Ολλανδία που και εκεί έχουν 38 βαθμούς, 37-36. Που για αυτούς, παιδιά, το 36 είναι λες και είναι 45. Και μου λέει πια δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Να, ο Γιάννης από την Ολλανδία.
1: Από την Ολλανδία, ναι,
0: καλημέρα, λέει, από τη φλεγόμενη Ολλανδία.
1: Ιδέες που σου έλεγα.
0: Μην ανησυχείτε, λέει, για την τιμή της ενέργειας. Όπου να είναι η ExxonMobil θα αρχίσει τις εξορίξεις στην Κρήτη.
1: Αμέ.
0: Και συμπληρώνει, καλώς όρισες, Ζέλικο.
1: Καλώς όρισες, Ζέλικο.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Έβλεπα λοιπόν, Αμαλία μου, χθες από τη Γαλλία, όπου έχουμε και νεκρούς δυστυχώς.
1: 18.
0: Έχουμε νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα και ταυτόχρονα έχουν εξαντληθεί, λέει, όλα τα αποθέματα από ανεμιστήρες που υπήρχαν στην περιοχή του Παρισιού. Δεν υπάρχει πλέον ανεμιστήρας ούτε για δείγμα. Και έλεγαν λοιπόν οι μετεωρολόγοι ότι είναι η πρώτη φορά από το 1911, το καταλαβαίνετε, από το 1911 που υπάρχει το φαινόμενο διπλού καύσωνα. Γιατί
1: μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι, μέσα στον Ιούνιο με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά.
1: Ότι έχασαν τη ζωή τους και δύο παιδιά, δύο μικρά παιδιά. Τα βρήκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, τα είχε αφήσει η μητέρα τους. Μάλλον η αιτία πρέπει να ήταν η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μα και αυτή η χριστιανή άφησε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αυτόν τον καύσωνα.
0: Έλατε, ρε παιδιά.
1: Εξήγησε. Αφήνει τα παιδιά να χτυπάει το αυτοκίνητο, είναι και σαν θερμοκήπιο έτσι. Αναπτύσσει πιο μεγάλες θερμοκρασίες, πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και τα βρήκαν νεκρά τα παιδιά. Πραγματικά, εγώ έβλεπα εκεί στο Σικουάνα, έτσι που πέφτανε μέσα και αυτά μέσα. Μέσα, ξέρει, τα νερά εκεί είναι βρώμικα. Δεν είναι. Είναι και θέμα υγείας πια, δημόσιας υγείας. Αλλά από τη ζέστη οι άνθρωποι δεν είχαν τι να κάνουν και πέφτουν και κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα.
0: Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα στο καυτό πορτοράφτη. Τώρα που είπες για γαλέρα, λέει να αλλάξεις και το όνομα και να γίνεις ο Γαλέριος Καλαμαράκης. Θα το υιοθετήσω. Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη. Το ίδιο συνέβη και σε μένα, λέει, στο Μάλμε, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γυναίκα, λέει, με αναπηρία από το Μάλμε ζήτησε και πήρε στο τέλος του αγώνα τη φανέλα του Μπακασέτα. Είναι λοιπόν αυτές οι ωραίες στιγμές του αθλητισμού, οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου.
1: Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήριο, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο enterred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μόνος».
0: Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μας πείτε για το «Μόνος» στη συνέχεια, όπως θα μας πει και ο γιατρός. Οδηγίες για το καλοκαίρι. Θυμάσαι που μας είχε πει ότι πρέπει να αλλάζουμε εσώρουχο καθημερινά. Τώρα έχουμε νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα.
1: Πού τους βρίσκεις αυτούς τους γιατρούς, αλήθεια το λέω.
0: Ειδικός είναι, παιδί μου.
1: Ποιος είναι ειδικός?
0: Θα σου μάθω,
1: ο
0: λοιπόν.
1: Ο γιατρός αυτός που λέγεται βρακί είναι ειδικός.
0: Ναι. Και τι χρώμα πρέπει να φοράμε, αλλά γενικά ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, κυρίως το βράδυ που ανεβαίνει.
1: Στην υγιεινή εκπομπή.

0: επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
7: Σε θετική τροχιά οδεύει το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας. Κατά το μήνα Φεβρουάριο εκδόθηκαν 2.248 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
8: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Λατό FM. Στους 103,3.
13: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
15: Ιδρύμα. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
15: Τηλέμις Χορέκα.

0: από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Εδώ προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε και στην υπόθεση λοιπόν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με κατηγορίες ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική ή ότι πήρε χρήματα τα οποία είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Πάντως να πω ότι έπεσε χθες αυτή η δισοσκευασία σε νεθρία στο πολιτικό σύστημα. Καταρχήν για την υπόθεση του Qatar Gate, στην οποία είχαν εμπλακεί, όπως ξέρουμε, η κυρία Εύα Καηλή, ο σύζυγός της ο Τζιόρτζη, ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, παραμένει σε πλήρη αδράνεια. Έτσι, αφετέρου το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου, να πούμε ότι είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Παντσέρη. Όμως, τότε, αν θυμάσαι, Ιωσή, και σίγουρα θυμάσαι, ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Αβραμόπουλος, ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύνομα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, είναι ένα ποσό πάνω, λίγο πάνω από 70.000 ευρώ μεικτά που φέρεται να έχει λάβει ο κ. Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ΜΚΟ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, τα έχει δηλώσει και έχει πληρώσει και φόρο.
0: Ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετέχει σε αυτήν την ΜΚΟ και είχε πάρει την έγκριση. Και ταυτόχρονα ότι είχε παραιτηθεί ακριβώς ένα χρόνο μετά την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο τιμητικά αυτής της ΜΚΟ του Παντσέρη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχε πει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λίγο μετά την γνωστοποίηση του σκανδάλου τότε με τον Παντσέρη και τη συμμετοχή της Εύας Καηλή. Είχε μιλήσει τότε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια προτάθηκε η σύσταση αυτού του νέου οργανισμού, το Fight Impunity, δηλαδή η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τότε έγιναν προσκλήσεις προς πολλές επιφανείς προσωπικότητες της Ευρώπης, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και βεβαίως προτάθηκε και σε μένα. Να είμαστε μέλη αυτής της επιτροπής, αλλά με τιμητικό τίτλο, ούτε διαχειριστικό, ούτε ουσιαστικό. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία και πρέπει να σας πω ότι καλά ξεκίνησε. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος ήταν επικεφαλής και δεν ήταν τυχαίος ο κύριος Παντσέρη, σας θυμίζω ότι ήταν μια από τις πιο διαπρεπείς προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τότε λοιπόν, μιας και με ρωτάτε, εγώ έκανα κάτι που θεωρώ ότι ήταν και σωστό και επιτρέψτε με έξυπνο. Ζήτησα γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει αν και κατά πόσον αξίζει να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Με υπογραφή της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πήρα την έγκριση και έτσι είμαστε μέσα.
3: Να ρωτήσω, η αποχώρησή σας έγινε ποτέ και ήρθατε σε επαφή με τους άλλους δύο αξιωματούχους?
2: Σωστή η ερώτηση, διότι 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μου λένε, συμφώνησαν μαζί μου ότι έπρεπε άμεσα να υποβάλουμε τις παραιτήσεις μας. Και το κάναμε. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί πέρα και τι κάνει ο κ. Πανσέρη, πόσος μας ενδιαφέρει.
0: Το απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε είναι από το 2022, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, το Qatar Gate, για το οποίο λοιπόν τώρα υπάρχει αυτό το ένταλμα από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Ο κ. λοιπόν Αβραμόπουλος λέει πρώτον ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχε ζητήσει άδεια για να συμμετέχει. Δεύτερον, αυτό που είπε η Αμαλία, ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα και στην Ελλάδα τα έχει δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Και το τρίτο το οποίο λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι είναι στη διάθεση των αρχών για να δώσει εξηγήσεις.
1: Απλώς τον είχαν καλέσει να καταθέσει και δεν πήγε οι βελγικές αρχές. Και έτσι ξεκίνησε. Και μετά έχουμε αυτό το ένταλμα, έχουμε πλέον το ένταλμα σύλληψης. Ότι δεν πήγε ο ίδιος να καταθέσει όταν τον κάλεσαν. Ορίζει ότι όλα τα έκανε σύνομα, ότι όλα τα έχει δηλώσει τα χρήματα αυτά, που μιλάμε για 70.000 ευρώ, το λέω μεικτά, και το έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.
0: Η διαδικασία τώρα που θα πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι αυτή η δικογραφία από τον Άριο Πάγο να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, όπου θα πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη δικαστική τουλάχιστον θα έχει το επόμενο διάστημα. Αλλά όλοι θυμόμαστε εκείνη την περίφημη ΜΚΟ του περίφημου Παντσέρη για τη συμμετοχή σε αυτή τη ΜΚΟ και τη συνεργασία. Είχε προφυλακιστεί και η κυρία Καϊλή, είχαμε και εκείνο τον Κοτσολίνο που μου είχε κάνει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι,
0: το
1: κυρία
0: επιθετό του.
1: Καλή, δεν έχει. Έχει αποφυλακιστεί.
0: Έχει αποφυλακιστεί και δεν είχε κάποιες επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα το παρακολουθούμε. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Θα περιμένουμε και νεότερη τοποθέτηση από τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ξέσπασε αυτό το θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο και το θέμα με την κυρία Μισελ Σημακοπούλου και τα email. Θέλω να πω ότι ήρθαν και τα δύο μαζί αυτά τα ζητήματα για τα email, έτσι, διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.
0: Θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση της κυρίας Σημακοπούλου, αλλά προς το παρόν ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μη του βάζεις τώρα αυτό.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Θέλει να μας πει την κίνηση τώρα, το παλικάρι, το κόψεις τα φτερά, δεν τον βλέπεις εδώ. Έλα, Παναγιώτη μου, κουράγιο. Κουράγιο, παιδί μου, έλα, πες μας για την κίνηση.
4: Από σεβασμό, καλημέρα αρχικά. Περίμενα να τελειώσει το σύνθημα. Ήμουν σίγουρος ότι με την άφηξή μου στο στούντιο θα παίξει στον αέρα.
0: Είσαι
4: για κάποιο
0: γάτα.
4: Λόγο, ναι.
0: Είσαι γάτα.
4: Πίστευα πολύ και δικαιώθηκα.
0: Για πες μας, λοιπόν, παλικάρι μου.
4: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Τιβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και στην άνοδο της Πετρουράλη από το ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Sold out το Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα της Πειραιός για ακόμη μια φορά φέτος.
0: Εδώ να δεις την Κηφισία, στην κάθοδο.
4: Ναι.
0: Και στη Σπύρου Λούι να δεις τι sold out θα έχει. Για πάμε.
4: Να χαίρεστε με το δίκιο σας. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ζέλικο Βολάνιο. Καλή σου ημέρα. Πάμε λοιπόν και στην υπόθεση με την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων που είχε σημειωθεί και χθες είχαμε και την γνωστοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης της απόφασης σχετικά με αυτή την υπόθεση. 20 μήνες με αναστολή για την κυρία Άση Μακοπούλου και από 8 έως 12 μήνες με αναστολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, στελέχη του Υπουργείου και ταυτόχρονα και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με την κυρία Άση Μακοπούλου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θεώρησε ότι αυτό που έκανε η κυρία Γασινοκοπούλου ήταν ασύνομο, γι' αυτό και όλες την καταδίκασε. Μπορεί να είναι με αναστολή η ποινή της, αλλά δεν πάβει να είναι καταδικαστική. Από εκεί πέρα, εγώ κρατώ αυτό που. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης αν υπάρχει θέμα διαγραφής και όλα αυτά. Είπε όχι για ένα email, είπε, αν το είπε έτσι ακριβώς, να έχω ακούσει. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Μα δεν είναι ένα email, είναι 25.000.
0: Δεν είναι ένα email, είναι χιλιάδες όπως λέει η Αμαλία. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόστιμο. Δεν πρέπει να πληρωθεί και ένα πρόστιμο.
1: Και κάτσε, τώρα έρχονται και αγωγές. Έτσι, από ανθρώπους που διέρευσαν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα email τους και κάνουν αγωγές. Και είναι πολλά τα χρήματα. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει?
0: Έλατε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν θα πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο Έλληνας φορολογούμενος
1: θα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Η κυρία Σημακοπούλου, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, όταν είχε ξεσπάσει ο θόρυβος σχετικά με τη διαρροή αυτών των προσωπικών δεδομένων, έλεγε.
5: Κάνατε λάθος.
6: Αυτό είναι μια σύνθετη ερώτηση. Δεν διεκτικώ το αλάθητο, έτσι, προς Θεού. Αλλά στην ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον. Και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία κάπως πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ που έστειλα σε απόδημους Έλληνες, τι έπρεπε να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνας να με ψηφίσει?
0: Τώρα, σου λέει, ρε παιδί, τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω στην Αυστραλία με μια ντουντούκα στο χέρι και να λέω, υπάρχει κανένας εδώ να με ψηφίσει?
1: Ναι, άρα ήταν πιο εύκολο να πάρει τη λίστα με τα email, αυτό θέλει να πει.
0: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Από την άλλη, έλεγε, ρε παιδί μου, ναι, ότι στέλνω το μήνυμα και αν θέλεις εσύ το αποδέχεσαι. Ναι. Εάν θέλεις το απορρίπτεις. Και ναι, το έλεγε αυτό χαρακτηριστικά.
6: Γεια σας. Αν θέλετε να σας ενημερώνω για αυτά τα οποία κάνω και για τις θέσεις του κόμματός μου, πατήστε ένα γιγάντιο κουμπί που λέει εγγραφή. Εγγραφή, εγγραφή, τάκ. Όποιος δεν θέλει να το πάρει, πατάει το κουμπί. Τάκ.
0: Είναι θέμα τάκ.
1: Ναι, παιδί μου, κάνεις τάκ και δεν κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ή το αποδέχεσαι ή όχι.
1: Ναι.
0: 20 μήνες με αναστολή.
1: Ναι. Το πρόστιμο, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ποιος το πλήρωσε?
0: Έλατε.
1: Και ποιος θα πλήρωσε και τα επόμενα?
0: Να δούμε.
1: Να
0: αυτό
1: δούμε.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και βγαίνει εκεί η εξέλιξη λοιπόν αυτή τη υπόθεση, καθώς υπάρχει πλέον απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η Αλεφέμ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ!
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Real Blogger, ο οποίος είναι και γνωστός γλυκατζής, άκουσε το τάκ νωρίτερα με την κυρία Σιμακοπούλου και εγώ πατάω ένα τάκ, λέει, και μου έρχεται προφιτερόλ. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Στην ίδια κατηγορία ανήκουμε. Ο Νικηφόρος από την άλλη λέει, σε αυτά που άκουσα νωρίτερα από το απόσπασμα, όχι μόνο δεν έδειχνε με τα μέλη, αλλά πρακτικά έλεγε ναι, παρανόμησα γιατί με βόλευε. Γιατί ήταν με αναστολή η απόφαση. Να πω, λέει, και εγώ ότι έτρεχα με 180 σε εθνική, γιατί είχα αργήσει, τι θέλατε να κάνω. Να καθυστερήσω στο ραντεβού μου. Αυτή είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο αδίκημα. Και όπως λέει και ο Γιώργος εδώ στο μήνυμά του, Dura Lex, Set Lex. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος, όπως λένε στα λατινικά. Πάρα πολλά μηνύματα και για τα θέματα της ακρίβειας και για την πλατφόρμα πόσο κάνει, χωρίς καν να έχουμε θίξει το θέμα. Αμαλία, δεν έχουμε πει καθόλου
1: δεν
0: στο θέμα.
1: Δεν έχουμε πει. Θα πούμε, γιατί υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και για αυτό το θέμα. Φαίνεται το θέμα της ακρίβειας, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση θα το σηκώνει πολύ. Φαίνεται αυτό εξάλλου την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, γιατί το πόσο κάνει όμως, να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα που δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν θα ρίξει τις τιμές των προϊόντων. Είναι για ενημέρωση. Και για να δούμε αν κάποιοι χοροκερδούν, όχι εμείς, το κράτος πρέπει να το δει, το Υπουργείο πρέπει να το δει και το Υπουργείο να κάνει και αρμόδια αρχή, γιατί υπάρχει αρμόδια αρχή, τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα εκεί που πρέπει. Όμως το ότι ενημερώνουν σε αν ένα φρόλουτρο κάνει εκεί κάπου 2 ευρώ και αλλού κάνει 4, είναι μια ενημέρωση και τι κάνει στο εξωτερικό. Και επίσης, εγώ θέλω να δω πού οφείλονται και να καταλάβω αυτές τις διαφορές τιμής. Πού οφείλονται, ρε παιδί μου. Δεν είναι 10 λεπτά και 20 σε κάποια προϊόντα. Μιλάμε για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για 3 ευρώ. Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές. Αυτό δεν πρέπει να μας το πει κάποιος.
0: Αυτό λέω και εγώ και το λέω τόσες μέρες. Πώς προκύπτουν αυτές οι διαφορές, δηλαδή, όταν εμένα μου λέει κατά πρόσωπο ότι έχω τέτοια δυνατότητα για να έχω τέτοια διαφορά στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν τη μία εβδομάδα στο πουλάει 7 και την άλλη στο πουλάει 11.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, τι περιθώριο κέρδους έχει για να έχει αυτές τις διαφορές.
1: Αυτός ο προβληματισμός, το ζητούμενο και για μένα υπάρχει και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος δεν σου λέει, καλή είναι η πλατφόρμα και εγώ τη θεωρώ θετική την πλατφόρμα, αλλά το θέμα είναι να πέσουν και τιμές κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς, και απ' την άλλη σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να παίρνουμε και σβάρνα τα σούπερ μάρκετ για να γυρνάμε από το ένα στο άλλο για να πετύχουμε τώρα ποιο είναι πιο φθηνό, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε.
2: Πρέπει να τρέχεις όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να φτάσει να έχεις χρόνο να τρέχεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
3: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα. Όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
4: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
5: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Γιατί είναι και αυτό κάτι που βλέπουν οι πολίτες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σου λέει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει, είναι λογικό και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Κάτι γίνεται. Τώρα, το κάτι γίνεται. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι πρέπει να το βρουν. Και φυσικά να επιβληθούν πρόστιμα. Αλλά από την άλλη, τι σου λένε οι πολίτες. Επιβάλλονται πρόστιμα, γιατί έχει επιβάλει το Υπουργείο πρόστιμα. Αλλά όταν έχουν βγάλει του κόσμου τα εκατομμύρια, για αυτούς αυτό το πρόστιμο δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου και έχει και δίκιο. Ότι αν έχει προϋπολογίσει ότι για παράδειγμα το πρόστιμο θα είναι 1 εκατομμύριο, λέω εγώ, αλλά τα κέρδη είναι 10, τον συμφέρει. Δεν του κάνεις τίποτα, δεν ιδρώνει το αυτί του. Εδώ χρειάζονται πιο σκληρά μέτρα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και αναφέρεται τώρα σε πολύ γνωστό ελαιόλαδο. Τετράλιτρο. Και λέει στο ένα μάρκετ 21 και 20. Στο άλλο μάρκετ 28 και 39. Κατά τα άλλα, λέει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Καλημέρα, Γιώργο. Για το θέμα της πλατφόρμας, του πόσο κάνει, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες, λέγοντας ότι δεν είναι πανάκια, αλλά διευκολύνει τους πολίτες.
6: Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού. Δεν λέει κανείς ότι είναι η πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος κόστος ζωής, αλλά είναι κάτι που διευκολύνει τους πολίτες και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αντί να εφευρίσκουν διάφορους λόγους για να γκρινιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για αυτό το πράγμα έπρεπε να πούνε ότι είναι μια χαρά.
1: Αυτά λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, και λέει ο Θοδωρής, παιδιά, να βάλει λεωφορείο η κυβέρνηση πόσο κάνει tours και να γεννάει όλα τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτό το λέει ο Θοδωρής. Ναι, σου λέει μπορούμε εμείς που δουλεύουμε ή ηλικιωμένοι άνθρωποι να γυρνούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Από την άλλη, υπάρχει κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση σχετικά και με την τιμή που μπορεί να βρει ένας καταναλωτής στο καλάθι μέσα από την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης τις προηγούμενες ημέρες ότι το καλάθι έχει φτάσει τα 62 ευρώ. Ένα καλάθι καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Βγαίνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και
1: απάντησε.
0: Δεν είναι 62 ευρώ.
1: Είναι παλιές τιμές, σου λέει αυτές.
0: Είναι 49 και 3.
1: Γιατί είναι από ένα δημοσίευμα που έχει κάποια στοιχεία, που είχε κάποια στοιχεία και τα επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά λέει για παράδειγμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αύξηση που έχει γίνει στο καλάθι δεν είναι για παράδειγμα 50-60%, είναι 26-27%. Ναι. Η αύξηση όμως υπάρχει. Δηλαδή, όχι ότι το 26-27
1: είναι εκπολογωνευτό. Όμως 50-55%.
0: Ναι, είναι και θέμα μεγέθους.
1: Έτσι είναι το θέμα, είναι θέμα μεγέθους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το ότι είναι αυξημένο, θα συμφωνήσω με τον Καλαμαράκη, υπάρχει αύξηση. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με την πλατφόρμα όσο κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ακούμε πάρα πολλά καθημερινά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει, όπως λέει και η Αμαλία. Και το αποτέλεσμα είναι τι πληρώνουμε εμείς καθημερινά. Εμείς που πάμε και αντικρίζουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στις υπόλοιπες αγορές που κάνουμε. Και με το που βλέπουμε λοιπόν τις τιμές των προϊόντων, ένα πράγμα έρχεται αμέσως στο μυαλό μας.
7: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
0: Εκεί με την αυγού λοιπόν, εκεί μένουμε. Κόβεται, δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυγούλα. Στο αυγού μας έχουν κόψει.
8: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενόπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενόπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην άκρη.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
17: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
16: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
17: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
16: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
17: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
16: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
17: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
16: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
18: Το Ostria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
19: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
20: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
21: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
24: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια.
25: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
28: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Real Weather.
0: Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανέμι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Θα μου επιτρέψει, Αμαλία, να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του και το έχουν λείψει, λέει, δύο ηχητικά.
1: Εντάξει, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο.
0: Ο Κουρέτας το έχει λείψει και το άλλο ποιο είναι.
1: Ο Παχτισόφορος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πράξτε να αποστόλε και βάζει δάπια την ρεπέζα.
0: Αυτό ακριβώς. Πράξτε να αποστόλε. Δεν ξέρω τώρα.
1: Είναι σαν περίπου σαν και εμένα. Να σου πω, εμένα μου έχει λείψει και ο παππούς, να ξέρεις. Δεν μπορώ.
0: Λίσσα κακιά, εσύ.
1: Έχω θέμα με τον παππού.
0: Εσύ και βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, βουγιουκλιώτη, περπατάω την άλλη φορά και την άκουγα να το ακούω. Και τι κάνεις, έχω βάλει μου λέει και ακούω τον παππού. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Εσύ φταίς για όλα.
0: Και ο παππούς. Για την Εύη μας, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, θα πάμε και στην επόμενη είδηση από την ιατρική στήλη της εκπομπής, αλλά να σου πω ότι έγινε γνωστό χθες ότι έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Γκριγκόρη Νεχορόσεφ. Ρώσος δημοσιογράφος, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λετωνία και κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Και έφυγε ο άνθρωπος δυστυχώς από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ήταν πάρα πολύ άτυχος. Σύμπτωση βέβαια ότι είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε αποκαλύψει την κρυφή σχέση του Ρώσου Προέδρου με τη γυμνάστρια Λίνα Καμπάεβα και είχε αποκαλύψει ότι ο Πούτιν ετοιμαζόταν να χωρίσει την τότε σύζυγό του για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της ζωής του με την Καμπάεβα. Άτυχος λοιπόν.
1: Κάτι συμπτώσεις πάντως.
0: Αυτός ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Είναι να μην σου τύχει, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να έχει φάει και λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Αλλά έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Πλά σύμπτωση. Τώρα είχε αποκαλύψει τη συγκεκριμένη είδηση. Αχ, πώς τα φέρνει η ζωή, Αμαλία Κάτζου, που βρίσκεσαι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο άλλο βρίσκομαι εγώ, δεν μπορεί να μιλήσει γιατί πίνει νερό.
1: Να σας πω, θα το πω τώρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος. Μαράκη μου, ξέρεις τι είναι ο Άρτος?
0: Όχι, ρε Μαρία. Πες, ρε Μαρία, όχι, συγγνώμη, πες, ξέρεις? Ότι είναι στην εκκλησία το ξέρω κι εγώ. Τι είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις? Δυνατά, να σε ακούσω. Ναι, τι ψωμί, ρε παιδί μου, τι?
1: Είναι αυτό που
0: βάζουν τη σφραγίδα πάνω.
1: Δηλαδή το πρόσφορο, το αντίδωρο.
0: Να, το
1: αντίδωρο. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Είναι άλλο το πρόσφορο και άλλο ο Άρτος. Εντάξει, είναι. Μέσα κάναμε.
0: Είδες λοιπόν.
1: Κάναμε γκάλωπ.
0: Πες τι έχει δείξει τον γκάλωπ μέχρι τώρα.
1: Ότι δεν ξέρετε, είστε αντίχριστοι.
0: Μόνο εσύ κοιντία.
1: Εγώ κοιντία, πάμε στην εκκλησία.
0: Παιδιά, πήγε λοιπόν στην Υπαπαντή, στην Καλαμάτα. Μεγάλη χάρη τη.
1: Μεγάλη
0: και πολύ. Και λέει αυτόν τον Άρτο, ο οποίο είχε και άχνη από πάνω. Εμένα αυτό σαν κέικ.
1: Όχι
0: τώρα,
1: αυτό. Αυτό συγκεκριμένο δεν είχε. Είχε μέσα όμω κανέλα και γλυκάνε στο γενιδιά. Έχω φάει και με άχνη.
0: Παιδιά, αυτός έχει έρθει τόσο ενθουσιασμένη. Πρέπει να τον τάραξε και τον Άρτο. Πρέπει
1: δεν
0: να βάζει και στι τσέπε εκεί πέρα.
1: Δεν άφησε
0: να φάνε γριούλε τίποτα εκεί πέρα. Τα τάραξε όλα οι κάτζου.
1: Παιδί μου, αρτοκλασία δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ. Αρτοκλασία. Άρα που κάνει ο κόσμος αρτοκλασία. Έχει ένα πρόβλημα υγείας κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο. Και κάνει. Παίρνει αυτούς τους μεγάλους τους άρτους, τα ψωμιά, τα μεγάλα
0: που έχουν μέσα. Εγώ το πρόσφορο ξέρω.
1: Το πρόσφορο είναι το αντίδωρο. Που δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Με το Καλαμαράκι δηλαδή. Αποκλείεται η μαμά σου να μην σε πάει σε αρτοκλασία. Πήγαινε η μαμά σου εκκλησία, παιδί μου.
0: Και πήγαινε.
1: Κυρία Αγγελική, πέστε εσείς, πείτε μου την αλήθεια. Θα πάρω την κυρία Αγγελική τηλέφωνο. Αποκλείεται.
0: Εσύ δεν έφαγε άλλα. Εσύ κέικ έφαγε. Μου λέει για άχνη εκεί πέρα και ήταν φανταστική. Μου λέει παιδιά δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε να πλησιάσει.
1: Μα το θέμα είναι δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι τα καταβρόχθησε όλα εσύ.
1: Όχι, το Ψυχοσάββατο φτιάχνουν κόλυβα και. Α, καλά. Μαρία, άστο. Το τερμάτισε κι εσύ τώρα.
0: Όπως καταλάβατε, έγινε τη υποαπαντή εκεί. Με την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Περίμενε τώρα, γιατί για σένα θα είναι αυτό το μήνυμα, είμαι σίγουρη.
0: Χτυπάνε τα μηνύματα στο κινητό της τώρα.
1: Μπράβο, η Μαρία, μαράκι μου γλυκό και αγαπημένο. Φιλάκια πολλά. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τον Άρτο Έλεος και έχει και ζαχαρίτσα άχνη. Πες τα ρε Μαρία, πες τα ρε Μαρία. Ε, σου είπα, είναι μια...
0: Καλά, δεν θα το λύσουμε τώρα, παιδιά. Έχουμε και άλλα θέματα.
1: Πέστε μας, σας παρακαλώ, ξέρετε τι είναι η αρτοκλασία και ο Άρτος. Τα μηνύματα στούντιο, παπάκι, realfm.gr. Δεν αντέχω, πραγματικά.
0: Τώρα θα ασχοληθούμε με τα κέικ που έφαγε η Κάτζου στην Υπαπαντή, που τα τάραξε. Λοιπόν, έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι. Σας λέγαμε για τον καύσωνα ο οποίος επικρατεί στη Γαλλία και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχουν νεκροί.
1: Εντάξει,
0: στη Γαλλία είναι δύσκολη κατάσταση. Ισπανία, στην Βρετανία. Από την άλλη, πάει αυτό το κύμα καύσωνα προς Ιταλία και προς Γερμανία. Δεν θα έρθει σε εμάς, θα μας γλιτώσει το μελτέμι, παιδιά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε κίνδυνο με τις πυρκαγιές, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουμε τον καύσωνα από αυτόν τον θερμικό θόλο. Επειδή όμως το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και πρέπει να φροντίζουμε για την προσωπική μας υγιεινή, σας είχαμε μεταδώσει μήνυμα του γιατρού τις προηγούμενες ημέρες ότι πρέπει να αλλάζουμε πολύ τακτικά εσώρουχο, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι. Τώρα ο γιατρός μας δίνει νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα το οποίο θα πρέπει να επιλέγουμε για το εσώρουχό μας, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε και το βράδυ. Να ακούσουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας γιατρό Βαλέριο.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και ξαναλέμε τα ίδια για το βρακί μας, για το εσώρουχό μας. Δεν πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι εσώρουχα τα οποία είναι από χρώματα ανιλίνης, δηλαδή μαύρα, πολύ μαύρα, πολύ κόκκινα, πολύ πράσινα. Θα φοράμε πανάκια, μακό και χαλαρά, όχι σφιχτά. Οπωσδήποτε αλλαγή το βρακί μια φορά την ημέρα. Και ένα τελευταίο και τέλειωσα, καλό είναι το βράδυ να μην φοράτε εσώρουχο.
0: Λοιπόν, όχι μαύρα, όχι μαύρα, όχι κόκκινα και το βράδυ δεν φοράμε καθόλου. Τσίτσιδι, γυμνοί κοιμόμαστε. Τα άκουσε κάτσου. Το καλοκαίρι
1: παιδιά,
0: δεν φοράμε.
1: Τι λέτε για τον Άρτο. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Έχω μπλέξει με τα βρακιά του Ιωσή.
0: Δεν θα μιλάμε για τα βρακιά.
1: Και με τον Άρτο των Ακροατών. Παιδιά, ηρεμήστε. Αρτοκλασία. Μπείτε στη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έχω και τα βρακιά. Δεν μπορώ. Πρέπει να θεμάσαι. Λέει ο γιατρός να μην φοράμε μαύρα, κόκκινα και πράσινα.
0: Ναι.
1: Και να φοράμε ανοιχτό χρώμα.
0: Ακριβώς και ναι. Το βράδυ καθόλου. Ναι. Τίποτα. Όπως μας γέννησε η μάνα μας.
1: Ναι. Εσύ είπες δηλητηριώδη, λέει ο Δημήτρης ο φίλος που σου φέρε το λάδι. Δηλητηριώδη, δηλητηριασμένα.
0: Δηλητηριώδη νομίζω.
1: Α,
0: διάβασα την είδηση, μπορεί και δηλητηριασμένα. Κάτσε γιατί.
1: Γλώσσα να λανθάνουσα και αλήθεια λέει. Γι' αυτό το είπα. Δεν το λέει και οι ακροατές. Αυτό το λένε. Δεν το λένε κανείς λάθος.
0: Όχι, παιδί μου, καλημέρα στο Δημήτρη. Απλά τώρα δεν. Να το έχω γιατί το έβλεπα στο Ενικό. Από το Ενικό την πήρα την είδηση. Κάτσε να δω.
1: Κάτσε, παιδί μου, δεν σου κάνουμε.
0: Όχι, για να είμαι ακρίβης. Ναι. Δηλητηριώδη μανιταρία.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε.
1: Καλά τα είπες εσύ, εγώ το ξαναλέω.
0: Τα έφαγε Δημήτρη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και δηλητηριασμένα όμως πολύ σωστά.
1: Και λέει ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω τι είναι ο Άρτος, αλλά ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλά δεν τρέπεστε. Δηλαδή είναι Βαγγέλη λίγο πρωί-πρωί. Ήμαρτον όμως.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη.
1: Ωραία,
0: μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Τη Μαριάννα γιατί δεν τη διαβάζει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Άρτος είναι πολύ νόστιμο, σαν αγγλικό ψωμί που είναι μέσα σαν τσουρέκι. Εξαιρετικά νόστιμο.
1: Ναι, λέγεται. Η Αρτοκλασία, λέει ο αγαπητάς, είναι μια σύντομη λειτουργική κακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για την οποία ευλογούνται από τον ιερέα άρτη ψωμιά, κρασί και λάδι, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται στους πιστούς. Άπιστε, Ιωσήφ, χαχά.
0: Okay.
1: Μπράβο, αγαπητέ μου, μπράβο!
0: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Και βέβαια, λέει, γνωρίζουμε τι είναι η Αρτοκλασία και η Άρτη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν ήξερα. Εγώ το ομολογώ, δεν γνώριζα. Δηλαδή, πληροφορήθηκα από την κυρία Κάτζου, η οποία τα αγατέχει αυτά τα θέματα εις βάθος.
1: Ε, Λευτέρη, καλημέρα σας από Ιωάννα. Ήθελα να ρωτήσω, αν δεν φοράμε καθόλου εσώρουχο ολόκληρη την ημέρα, πειράζει.
0: Ε, θα έχουμε
1: το
0: κάποια
1: γιατρό,
0: θέματα.
1: Το γιατρό ρωτήστε, δεν ξέρω. Εγώ δεν αυτό δεν
0: κάποια
1: ξέρω. Τον Ιωσήφ. Παναγιώτης λέει Ιωσήφ, μάζεψε τα βρακιά σου και σε άλλη παραλία.
0: Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη, να είσαι καλά παλικάρι μου.
1: Εσύ το ζητάει ο οργανισμός σου και σένα.
0: Μιχάλη, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα χρώματα που περιγράφεις εσύ εδώ πέρα όπως καταλαβαίνεις γιατί θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη. Υπάρχει λέει ωραιότερο από τον Άρτο στην Αρτοκλασία που γίνεται στις εκκλησίες.
1: Α, μπράβο.
0: Όταν θα γίνει λέει εδώ στη δική μου θα σου φέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αναστασία.
1: Το ίδιο λέει Κινόπη από την Ξάνθη. Καλημέρα στην πανέμορφη Ξάνθη. Η Αρτοκλασία είναι πέντε μεγάλη άρτη με λάδι και σιτάρι. Συνήθως είναι λευκό ψωμί. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Είδες. Μα να μην ξέρω. Εγώ θα την πλώσω τώρα. Μα έχει παιδί μου. Ο Άρτος έχει και άχνη από πάνω. Ωραία παιδί μου.
0: Και η κεφαγιά σου.
1: Έλα,
0: μας
1: γιατί...
0: το παίζει εδώ τώρα δηλαδή, και της εκκλησίας λοιπόν... πήγε και τάραξε και την γιαουρτόπιτερα και μας ήρθε εδώ τώρα και μας το παίζε.
1: Αντίχριστε, αμαρτωλέ. Τι θα φάτε σήμερα λοιπόν η αλήθεια...
0: Άρτο. Λοιπόν, λέγε, τι θα φάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, τι θα φάτε σήμερα. Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Τον Ιωσήφ δεν τον βλέπω γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια. Διάβασε το.
0: Μα δεν έκανα κάτι εγώ.
1: Η φάτσα σου την έχει δει.
0: Τι έχει φάτσα.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχει το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκει εγγυημένα καθημερινά. Στα Λίτλ καθημερινά θα βρει φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρού ποιοτικού ελέγχου. και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Little εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυμένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
0: Περίμενε για να καταλάβω. Εάν δεν μείνεις ικανοποιημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά στα Little,
1: τα γυρνάς πίσω.
0: Το γυρίζεις πίσω και παίρνεις πίσω τα χρήματά σου.
1: Βεβαίως. Λέει γιατί έχουν, φτάνουν λέει, στα χέρια μας με full εγγύηση.
0: Αυτό είναι
1: πολύ
0: μας...
1: σημαντικό για φρούτα και λαχανικό.
0: Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά. Με έχεις παρεξηγήσει που λες. Και εγώ θέλω μια σαλάτα. Έτσι για ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι. Λέω θέλω το baby το σπανάκι μου ή τη ρόκα μου. Να ρίξω από πάνω εκεί πέρα το μπαλσάμικο.
1: Αυτό δεν είναι σαλάτα.
0: Γιατί?
1: Αυτό είναι βασικανικό. Παιδί μου, η σαλάτα είναι η σαλατίτσα με λεμονάκι, με ένα κουμπί.
0: Μα και εγώ βάζω εκεί. Βάζω κουκουνάρι, βάζω σταφίδες. Βάζω παρμεζάνα, βάζω μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι χίλιε θερμίδε. Τρώω σαλάτα, μαρουλάκι, κομμένα αγκουράκι και τέτοια, διάφορα λαχανικά.
0: Όχι, αυτό όχι.
1: Αυτή είναι η σαλάτα όμως. Αυτό δεν είναι μαράκι μου.
0: Γιατί εδώ, αυτό που τρώω εγώ
1: με
0: δηλαδή,
1: μια
0: δεν
1: κουταλιά
0: είναι.
1: Λάδι, το πολύ μια κουταλιά λάδι. Ελαιόλαδο παρακαλώ και λεμόνι ή κάποιο άλλο. Ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι μέλια και τέτοια.
0: Καλά, περίορεξε τώρα.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν τρώω σαλάτα, ξαναλέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ τρώω φαγητό κανονικό. Τι πάρε, βάζει ένα κάρο παρμεζάνα, μπαλσάμικα, τι.
0: Βάζω και μύρτιλο από πάνω εκεί πέρα. Χαμός γίνεται. Πετάω και ένα κατοίκι.
1: Ωραία, κατοίκι δεν έχει πολλά λιπαρά. Καλά κάνεις. Ναι.
0: Να σας πω και εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Όπως το ακούσατε, με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Τώρα λέγαμε για τη Βρετανία και για το κύμα καύσωνα, το οποίο ταλαιπωρεί εκεί και τους Βρετανούς, αλλά αυτοί ταλαιπωρούνται και από την πολιτική κρίση.
1: Τρομερό.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Είχαμε την παραίτηση του Στάρμερ χθες, την περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν βγήκε στην Downing Street εκεί στον αριθμό 10 και ανακοίνωσε ότι παραιτείται και θα παραμείνει στην κατοικία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχός του, ο οποίος, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι ο Άντι Μπέρναρ.
1: Ναι, να πούμε ότι από το 2016, από το δημοψήφισμα για τον Brexit, έχουν, άκουσε να δεις τώρα πώς έχουν παραιτηθεί, πόσοι πρωθυπουργοί. Ο Κάμερον, η Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίση Σούνακ και ο κύριος Στάρμερ. Άντι, θα είναι ο Άντι Μπέρναμ, να δούμε πώς θα κάτσει και αυτός, γιατί δεν βγήκε το Brexit, δεν τους βγήκε και η οικονομία έχει τεράστιο θέμα στη Βρετανία, τεράστιο θέμα και το μεταναστευτικό, άρα το έχουν κάποιοι βεβαίως ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων, ακούσε το όνομα Φάρατζ, έτσι.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, ο Φάραντς, ο οποίος επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο, όπως είχε γίνει και με τον Brexit τότε. Τώρα λοιπόν φαντάζει ως η πρώτη πολιτική επιλογή για τους Βρετανούς. Να σου δώσω όμως εγώ ένα άλλο στοιχείο, γιατί μίλησες λοιπόν για τους 6 πρωθυπουργούς που έχουν αλλάξει από το 2016 μέχρι και τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Από το 1979 και τη Μάργαρετ Θάτσερ μέχρι και το 2016, όλα αυτά τα χρόνια, πόσα είναι, 27 χρόνια,
1: ναι.
0: 5 πρωθυπουργοί. Από το 1979, όχι, είναι παραπάνω. 20 και 16, 37 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στα 37 χρόνια η Μεγάλη Βρετανία είχε 5 πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Την Θάτσερ, τον Μέιτζορ, τον Τόνι Μπλερ και τον Κάμερον. Και άλλος ένας ο οποίος μου διαφεύγει τώρα. Αλλά ναι, ήταν σύνολο 5 πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
0: Από το 16 μέχρι το 26 είναι άλλοι 5 πρωθυπουργοί. Άλλοι 5.
1: Είναι
0: σε 37 χρόνια 5.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο.
0: Σε 10 χρόνια
1: είναι αυτό, 5. Αυτό που κάνεις αυτή τη σύγκριση, ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δείχνει λοιπόν το μέγεθος της πολιτικής κρίσης που βιώνει η Μεγάλη Βρετανία.
1: Και κοινωνικής κρίσης, να
0: μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς.
0: Και την επιλογή.
1: Θα μου επιτρέψετε, γιατί μας έστειλε η γιαγιά Ευαγγελία ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Θρησκευτική προσφορά στις παραμονές μεγάλων εορτών από πιστούς στον εορτάζοντα. Αποτελείται από 6 μεγάλα ψωμιά, ελαφρώς γλυκά, που μοιράζονται μετά τον εσπερινό στους πιστούς. Γιαγιά Ευαγγελία. Να σε καλά, γιαγιά Ευαγγελία.
0: Καλημέρα, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Χρήστο. Χρήστο, η ατάκα που αναφέρεσαι δεν λέει μανιτάρια δηλητηριασμένα στο κορόιδο Γαμπρέλ, λέει σαλιγκάρια δηλητηριασμένα. Να είστε καλά όμως. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Παναγιώτη Βολάνιο. Για άλλη μια φορά είναι στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Έκανα μία παύση γιατί νόμιζα θα παίξει πάλι ηχητικό Μπράντοβιτς.
0: Ε, όχι, ρε φίλε, εντάξει, το κάναμε μία φορά, το κάναμε δύο. Δεν είναι και για χόρταση.
4: Το σέβομαι.
0: Οκ, okay, πάμε.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και, το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος είναι αρκετά. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός σαν ατμήματα από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ιδιαίτερη ανάλυση εκεί στην κίνηση στον Πειραιά, γιατί ακούγαμε πριν για την Κηφισίας. Στο Glass Floor έχουν χορτάσει φέτος, οπότε...
0: Πας γυρεύοντας.
4: Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Μυτού.
0: Παναγιώτη!
4: Ναι.
0: Είσαι μαζί μας?
1: Ναι, μαζί μας. Λοιπόν.
0: Τα θέλει ο οργανισμός.
1: Εντάξει, ο Μιχαλέης μας ακούει και καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Καλημέρα, λέει, Δημήτρη.
1: Τις αλλαγές σε πρωθυπουργού στη Βρετανία, μόνο οι αλλαγές προπονητή στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ τις ξεπερνάνε.
0: Έχει δίκιο. Να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Έχει δίκιο ο Μιχαλέλης. Έχει απόλυτο δίκιο. Το έβλεπα λοιπόν αυτό το στοιχείο χθες που σου έλεγα νωρίτερα, γιατί δεν το βγάλα και εγώ από το κεφάλι μου. Έτσι το είδα σε ρεπορτάζ σχετικά με τους πρωθυπουργούς
1: που έχουν περάσει
0: από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και οικονομική κρίση.
0: Ακριβώς. Και εδώ φαίνονται οι επιπτώσεις του Brexit.
1: Δεν τη βγήκε το Brexit, ξεκάθαρα.
0: Που κανένας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Και βέβαια η ευθύνη του Κάμερον, ο οποίος τότε πήγε σε αυτό το δημοψήφισμα. Χωρίς να έχει σταθμίσει τα πράγματα και χωρίς να έχει υπολογίσει διάφορους παράγοντες όπως ο Φάραντς που λέγαμε
1: νωρίτερα. Πολύ σωστά. Να σας πω επίσης ότι επειδή η Βρετανία, ξέρετε, έβγαζε πάρα πολλά χρήματα, η οικονομία της στηριζόταν και στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές που έρχονταν από άλλες χώρες στα βρετανικά πανεπιστήμια και σπούδαζαν. Όχι μόνο στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, αυτό όμως πια δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι δεν επιλέγουν πια τη Βρετανία. Γιατί με το που έγινε το Brexit, τετραπλασιάστηκαν τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Καλάτε και δεν μιλάμε για τα ενίκια και τις φοιτητικές εστίες και τα γενικότερα τα ενίκια. Και βεβαίως δεν παίρνουν πια οι Ευρωπαίοι το δάνειο, θυμάσαι, που παίρναν τα παιδιά και το δίνανε, το ξεπλήρωναν λίγο. Δεν υπάρχει. Άρα Ιταλοί, Έλληνες, Γάλλοι δεν πάνε πια στην Βρετανία. Ξέρεις που πάνε? Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή με 3.000 και 4 κορυφαία πανεπιστήμια και πολύ, πολύ πιο φθηνή ζωή. Άρα έχει πληγεί και από αυτό.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική.

0: Το πρώτο δίδυμο μητέρας και γιου που έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τα χρώματα της ίδιας εθνικής ομάδας είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Η αρχή είχε γίνει από την Τζένι Μπίντον, η οποία φόρεσε τη φανέλα της εθνικής της Νέας Ζηλανδίας στα Μουντιάλ Γυναικών του 2007 και του 2011, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα ως βασική τερματοφύλακας. Συμμετείχε μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και του 2012. 15 χρόνια μετά ήταν η σειρά του γιου της, του 20χρονου αμυντικού της Nottingham Forest, Tyler Beaton, ο οποίος είναι στην ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο που είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει δύο παρουσίες στα παιχνίδια με Ιράν και με Αίγυπτο για τον 7ο όμιλο.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
1: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε λεπτό.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
8: Πέναλτι ρε, ποιο air condition? Πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Όχι. Τι θα πει, τελείωσε. Όχι. Άκουμε, ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να επιτελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
16: Στίγμα.

0: βελτιώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Αυτός ο λαός δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας. Δεν πρόκειται να επιτρέψει κατάργηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Και είπαμε ότι αν το πήρε Ρέις βγει στο Αιγαίο, εμείς θα χτυπήσουμε. Από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε το μεγάλο μήνυμα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα εθνικά μας δίκαια. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας.
7: Η ελληνική οικονομία θα υποστεί μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε θέλουμε δεν θέλουμε ανενόμοι της αγοράς και μόνον αυτοί ισχύσουν σε ξένα συμφέροντα και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης.
8: Οφείλουν όλοι να αγωνιστούν, ξέροντας ότι εκεί το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας, η υπερχρέωση θα αφανίσει το έθνος.
9: Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
10: Πέρασαν, που λες, Αμαλία μου, 30 yeah. ολόκληρα χρόνια.
11: Ναι,
10: 23
11: αλλά...
10: Ιουνίου του 1996.
11: Ναι, αλλά λέω καμιά φορά ακούς πάλι, ρε παιδί μου, και θυμάσαι, γιατί εντάξει, τώρα αυτές οι συγκεντρώσεις που έκανε ο Παπανδρέου δεν υπήρχαν, τώρα δεν το συζητώ. Γιατί πολιτικές προσωπικότητες μιλάμε για το επίπεδό τους, έτσι, το λόγο τους, δεν μπορείς να συγκρίνω, πραγματικά.
10: Άλλο ανάστημα, άλλο κύρος,
11: τελείως
10: άλλο ήθος. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, όπως είπες. Δηλαδή, προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και κάποιοι άλλοι από εκείνη την παλιά σχολή. Όπως ο Χαρίλος Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρικος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη συνέχεια. Βέβαια. Άλλη πολιτική. Άλλο βάρος. Ειδικό
11: άλλο
10: πολιτικό βάρος.
11: Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ευρώπη συνολικά. Έτσι. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε, Μιτεράν και τα λοιπά. Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Όχι.
10: Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουνίου του 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακούσατε μερικές φράσεις στο ηχητικό που προηγήθηκε και για την υπερχρέωση, αυτό που είχε πει.
11: Βέβαια.
10: Ότι ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση ή η υπερχρέωση θα εξαφανίσει το έθνος. Ότι η Ελλάδα καταδύσει ξενοδοχείο της Ευρώπης εάν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Πράγμα που και αυτό σε ένα μέρος έχει επαληθευτεί. Αναμφισβήτητα μια τεράστια ηγετική φυσιογνωμία. Είτε συμφωνούσες μαζί του πολιτικά, είτε όχι.
11: Εντάξει, βεβαίως, είτε διαφωνούσες. Ακόμα όμως
10: σήμερα
11: και
10: υπάρχει
11: πολιτική
10: και εκδήλωση από το ΠΑΣΟΚ στο Καλέτζι.
11: Ακριβώς.
10: Στην πατρίδα,
11: πατρίδα
10: του.
11: Βεβαίως. Εγώ να πω ακόμα και. Γιατί ήταν έντονη η πολιτική αντιπαράθεση τότε, έτσι. Υπήρχε αυτό το δίπολο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν σε άλλο επίπεδο η πολιτική αντιπαράθεση. Και με άλλους όρους διαφορετικούς.
10: Σκληρή αντιπαράθεση.
11: Το πας σκληρή, αλλά άκουγες, αλλά... παιδί μου, πολιτικό λόγο στιβαρό με επιχειρήματα. Αυτό θέλω να πω.
10: Και ήταν και πολιτικοί οι οποίοι έστελναν μηνύματα όχι μόνο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, και ο λόγος τους μετρούσε, ο λόγος τους περνούσε. Άσε τώρα να μην κάνουμε συγκρίσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβημα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μη ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
10: Πώς το είπες αυτό?
11: Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
10: Αχ, το λέει και χαριτωμένα.
11: Ναι. Γιατί λέει οι φωτογραφίες που ανεβάζεις δεν είναι Instagram. Δεν είναι. Ανέβαζε, okay. Σωστές φωτογραφίες.
10: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
11: Έχεις AI. AI.
10: Όχι,
11: έτσι,
10: AI.
11: Ωραία, όχι. AI, βρε παιδί μου.
10: Καλημέρα και στον Φίλιππο στην Βιέννη, να είσαι καλά, φίλε. Όχι, δεν θα αναφερθούμε σε νεότερες πολιτικές προσωπικότητες. Καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε στη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα τι συμβαίνει. Τι νεότερα έχουμε, Αμαλία μου?
11: Εντάξει, τώρα έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια. Και εννοώ ότι ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όλα μυρίζουν εκλογές. Εγώ πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί την προηγούμενη φορά δεν τον πίστεψα και εξάντλησε τετραετία. Και το λέω προσωπικά, είχα βάλει και στοίχημα μάλιστα. Πάντως, όλοι έχουν φορέσει τα αθλητικά τους παπούτσια και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι πολιτικοί αρχηγοί, είτε στελέχη των κομμάτων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ότι η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει σε επίπεδο και σε θέματα καθημερινότητας. Και έχουμε αφήσει λίγο πίσω τα θέματα του δικαίου και θεσμών, και η πλέον αντιπολίτευση επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το πόσο κάνει, η ακρίβεια, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και η απόφαση του Αριού Πάγου.
10: Και νομίζω ότι σωστά κάνει.
11: Για μένα σωστά κάνουν. Και το ΠΑΣΟΚ, φυσικά, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που δεν αφήνει να πέσει τίποτε κάτω. Σήμερα, μάλιστα, θα έχουμε την ανακοίνωση τη σκιώδους κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Να μπαίνουν μέσα στην κυβέρνηση, αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, ο κ. Λιάκος, η κ. Λεπενιώτη, ο κ. Κουλιαράκης. Πολλοί λένε και για ένα τέλος του ΠΑΣΟΚ που αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σκανδάμης, αν θυμάμαι καλά, το όνομά του, που με επιστολή του χθες και εχμές προς τον κ. Ανδρουλάκη, είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, έτσι είπε ο ίδιος. Οπότε λένε πολλοί ότι μπορεί ο συγκεκριμένος να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα. Είναι ο κ. Σκανδάμης, πολύ σωστά το είπα, θυμάσαι, είναι και έγκριτος νομικός, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Σκανδάμης, και οι πληροφορίες τον θέλουν να μετακομίζει στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
10: Τώρα που λες για το ΠΑΣΟΚ, χθες είχαμε και την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κερίδη.
11: Με βαριές κουβέντες.
10: Και του κυρίου Χαριδούκα.
11: Ναι, αλλά το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης.
10: Το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης. Θα τον ακούσουμε ακριβώς τι είπε χθες το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό του Αντένα.
12: Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14% του πρώτου γύρου, ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί. Το ΠΑΣΟΚ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα.
11: Όχι. Εγώ διαφωνώ με τις εκφράσεις.
10: Είναι απαράδεκτες εκφράσεις.
11: Τι συζητάμε.
10: Απαράδεκτες.
11: Ένα τίποτα.
10: Όσο και να διαφωνείς.
11: Μπορεί να διαφωνείς, να το κάνεις.
10: Είτε με τον Χάρη Δούκα, είτε με τον οποιονδήποτε.
11: Μιλάς έτσι.
10: Ότι είναι ένα τίποτα, ένα πολιτικό περιθώριο, ένας αποτυχημένος κτλ. Εντάξει, το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι ότι είναι απαράδεκτο. Εμένα μου θύμισε την επίθεση που είχε κάνει ο συγχωρεμένος, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, στο Δημήτρη Αβραμόπουλο τότε, όταν διεκδικούσαν και οι δύο τον Δήμο της Αθήνας, όταν είχε πει ότι είναι ο κύριος τίποτα. Το θυμάσαι αυτό, σε εκείνη την προεκλογική περίοδο. Αυτό μου θύμισε.
11: Αυτές οι εκφράσεις σε μένα δεν νομίζω, δεν αρέσει κανένα. Είναι απαράδεκτο, είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι, και αυτοδιοικητικό. Είναι Δήμαρχος Αθηναίων, έχει μία απορία. Εντάξει, το να διαφωνήσει μαζί του για τις
10: καθηγητής.
11: Έτσι, ή τις επιλογές του, ή τη διαδρομή του, ή τις δηλώσεις του. Αυτό είναι κάτι, κάνεις κριτική πάνω σε αυτά που λέει και σε αυτά που μπορεί να τον κρίνεις για το έργο του στην Αθήνα. Το ακούω.
10: Φυσικά.
11: Μπορεί να τον κρίνεις για κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Το ακούω τον κύριο Δούκα. Δεν μπορεί να λες ότι είναι ο κύριος τίποτα. Δεν μπορείς, δεν το λες αυτό. Και γι' αυτό προκάλεσε την αντίδραση. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων. Και με το δίκιο του άνθρωπος, έτσι.
10: Και άλλων στέλεχων του Πασόκ, έτσι.
11: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε ανακοίνωση.
11: Ναι, της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουν μπερδευτεί λίγο.
10: Ναι,
11: που έβγαλε και ανακοίνωση.
10: Χθες είχαμε όμως και μία έτσι πολύ περίεργη συνύπαρξη διαδικτυακή.
11: Ναι.
10: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν προσκεκλημένος του Στέφανου Κασελάκη σε διαδικτυακή συζήτηση, κυρίως για τα θέματα της υγείας. Έγινε λοιπόν χθες το βράδυ αυτή η εκπομπή. Βρέθηκε, λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φυσικά μίλησαν για τα θέματα υγείας. Εκεί που του είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή με την έλλειψη είναι αυτή η έλλειψη των νοσηλευτών. Εκεί, λέει, κυρίως έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, και ανακοίνωσε και την προκήρυξη νέων θέσεων για γιατρούς στο ΕΣΥ και μάλιστα είπε και πώς πηγαίνουν αυτές οι αιτήσεις.
13: Επειδή έχω ένα ευχάριστο νέο να σου πω, θα ανακοινώσω την Πέμπτη πώς πήγε. Εμείς προκήρυξαμε πριν από ένα μήνα με το Μάθιο Μεσοκλέος και τη Λίλια Βιλδηρίδου και την Ειρήνη Αγαπηδάκη, προκήρυξαμε την μεγαλύτερη ταυτόχρονη πρόσκληση, πρόσληψη μονίμων γιατρών στο ΕΣΥ. Ever. 1131 θέσεις σε μία πρόσκληση. Τα στοιχεία, όπως τα είδα μέχρι σήμερα το πρωί με την κυρία Γενική Γραμματέα, είχαμε ήδη πάνω από 2.500 αιτήσεις. Φαίνεται θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρωση των θέσεων, ίσως και πάνω από 80%. Άρα, σίγουρα έχουμε και πάρα πολλές προσλήψεις και στην επαρχία. Όταν έχω τα αναλυτικά στοιχεία την Πέμπτη, θα σας τα παρουσιάσω στη δημοσιότητα.
10: Άρα πηγαίνει καλά λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός.
11: Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει
10: 1131 θέσεις με περισσότερες από 2.000 οι αιτήσεις.
11: Ναι. Υπάρχει αυτό ενδιαφέρον, είναι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
10: Ναι, γιατί φυσικά δεν έμειναν μόνο στα θέματα υγείας. Αναφέρθηκαν και στις πολιτικές εξελίξεις. Εκεί όπου ο Στέφανος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα, το Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, θα έχει αυτόνομη πορεία και στις εκλογές. Αναφέρθηκαν και σε όσα είχαν γίνει στο συνέδριο εκείνο όπου αποχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης και την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Πάντως έβγαλε ειδήσει για το χώρο της υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
11: Ναι. Να πω ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr και έχουμε, θα πω λίγο τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία 28,1% από 26,1%. Βλέπουμε μία άνοδο 2 μονάδων για την Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς και πάλι του κ. Τσίπρα 14,5% δεύτερη ξεκάθαρα. Έχει ανέβει 12,8% ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Άρα 1,7% νομίζω κερδίζει η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ κολλημένο στο 12,3, τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση 7,4 από 5,8. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, 5,4 από 7,5%. Χάνει δύο μονάδες και είναι πέμπτο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,5% από 5%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3%. Χαμηλά και η Πλεύση. Μέρα 25 2,9. Δημοκράτες 2%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%.
10: Έχει εξαϊλωθεί. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτή η πορεία.
11: Και μετά ανήκει 0,5 και τα βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα του κυρίου. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία με άνοδο 2 μονάδων διατηρείται το προβάδισμα ξεκάθαρα. Περίπου νομίζω double score είναι σε σχέση περίπου με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα που ανεβαίνει κατά 1,7 μονάδες στο 14,5%. Κολλημένο στο 12,3 το Πασό και πέμπτη, κυρία Καριστιανού.
10: Καλημέρα και στο Λάμπρο. Για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, λέει, και την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων θα πούμε τίποτα. Δεν θα πείτε τίποτα, λέει. Ή πάει το μπούκομα στα τέσσερα. Άρε Λάμπρο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει, ρε Λάμπρο. Μας κατάλαβες, δηλαδή. Μπράβο, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στο real.gr, πήγαινε εκεί 9 παρα 20 και βάλε να ακούσεις. Καλημέρα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.
14: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΒΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
19: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
20: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
19: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
20: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
19: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
21: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
22: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
21: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
22: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
21: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
23: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
29: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
28: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
29: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
30: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
31: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα έργο τέχνη στην κουζίνα σας. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει λοιπόν το χώρο. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, πατάς εκεί πέρα, τάκ, έτσι όπως έλεγε.
1: Ναι, ναι.
0: Τάκ, κάνεις εκεί, στην οθόνη αφής, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, φρεσκότατο και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες έφτιαχνα το τσάι μου.
1: Έτσι και ουσιαν και αρρωστούλης.
0: Με τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Πατούσα το ζεστό, ούτε να βράζω, ούτε τίποτα. Το τσαγάκι μου έτοιμο σε ένα λεπτό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν στο στρατόπεδο Παπάγου τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, παρουσία και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να πηγαίνει σε αυτά τα εγγένεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό το κτίριο. Αυτό είναι ένα πρεστίχνο κτίριο τριών επιπέδων. Έγινε με δωρεά από το κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης. Ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές. Φυσικά και δεν μπήκαν οι κάμερες μέσα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό τώρα εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, δεν είναι κάτι
0: ακριβώς,
1: απλό.
0: Ακριβώς, είναι ασπίδα για τις κύβερνο επιθέσεις.
1: Ακριβώς, που αυξάνονται.
0: Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Γενικότερα.
0: Γενικά για τις κύβερνο επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί η χώρα σε κρίσιμες υποδομές. Οπότε είναι πραγματικά μια σημαντική ασπίδα προστασίας. Και ο Υπουργός Φυσικά Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα.
2: Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Λοιπόν, θα πούμε μια έκτακτη είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και έκανε αυτό που έπρεπε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Υπουργείο Οικονομικών, που κατέθεσε πριν από λίγο νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη, που είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ήταν θολό το τοπίο. Πλέον, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της ωφελής. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα παραπάνω ποσά από συνεπείς δανειολήπτες, αναγνωρίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο, μειώντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων. Η ρύθμιση προβλέπει δίκαιο επιμερισμό του οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύσεων, αυτό που λέμε Ηρακλής, για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού παραμένουν αμετάβλητες, με τη μηνιαία δόση να υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Άρα, ξεκαθαρίζει το τοπίο μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών και πλέον όσα δάνεια είναι στο νόμο Κατσέλη και υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου για τη δόση, τι θα δίνουν, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης της μηνιαίας και όχι της συνολικής οφειλής. Τέλος λοιπόν η ομοιρία 350.000 περίπου δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μια πολύ θετική εξέλιξη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Αμαλία, η αναδρομική αναγνώριση δηλαδή για τα υπερβάλλοντα ποσά.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουν ήδη καταβληθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα μειώσει λοιπόν τις δόσεις κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Φτάνουμε στο τέλος όμως, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Yeah.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Zoumakis στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
10: Zoumakis Εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Zoumakis. Η έξυπνη επιλογή.
12: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
13: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της σκόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Ακούσε μας τώρα. Αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφανές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Με καλή είδηση ξεκίνησε η ημέρα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέθεσε νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο ενικός.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά.

Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιος στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά,

βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παραίτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παραιτήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς. Δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύριο Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για το Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάβουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρντερόμπα.

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. For somebody like me, come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά.

0: Και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό.
13: Λατό FM, στους 103,3.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ, γράφει η Καθημερινή, επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω: το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του, και τετραμερίς στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρών ο Φιντάν. Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι στην τετραμέρη. Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το κουκουέ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο μαξί μου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Ακόμη, το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, γράφει η κόντρα, σε Πύρινο, Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Και πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Τα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, διαβάζω στα νέα, το έκτο θύμα του Brexit. Και λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Ακόμη έρχεται το νέο Καραϊσκάκι, στολίδι 50.000 θέσεων που απογειώνει τον Ολυμπιακό, γράφουν τα νέα. Ακόμη από τα νέα πάντα, ο Μπράντοβιτς, συγκίνηση και αποθέωση για τον μέτρ των τίτλων.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο». Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει, γράφει η Δημοκρατία, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, συνένοχος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ακόμη ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που έχει τελικά τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Ακόμη, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Και Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην Επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην δέος ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυμ βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο. Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την political διαβάζω προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ. Ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την political. Η ελεύθερη ώρα έρχεται, το ψηφιακό ευρώ για αραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχήρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και η ναυτεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τοιοτόμι. Το τοιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τοιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τοιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τοιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Τοιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζημαρκάκη.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοιτάξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε κι εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό, τις επιπτώσεις. Άρα εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητο του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι δια τη διπλωματική οδού που αυτό θέλει ο Τραμπ, δηλαδή θέλει πλέον μια συνολική συμφωνία με το Ιράν, εξαρτήτως αν θα πετύχει ή όχι, που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δηλαδή ξεχάστηκαν και οι πληρεξούσοι, ξεχάστηκαν και οι βαλιστικοί πύραυλοι που ήταν στόχοι, θυμάστε κι εσείς, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Το καθεστώς παρέμεινε σε αντίθεση με τις προσδοκίες ανατροπής του. Άρα εδώ νομίζω έγινε μια προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα. Νομίζω εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, και κάτι ξέρετε που υποτίμησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ότι του Τραμπ του αρέσουν οι γρήγορες νίκες, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ξέχασε ο κ. Νετανιάχου ή υποτιμήσανε και εκείνοι τις δικές τους προσδοκίες που είχαν, υπερτιμήσανε μάλλον από τον πόλεμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν εμπόδια. Αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα, προσέξτε, ο κύριος Τραμπ θα ήθελε κάτι παραπάνω από αυτή τη συμφωνία, γιατί από αυτή τη συμφωνία μονομερώς αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέλαβε στην πρώτη του θητεία και όντως τα χρόνια που μεσολάβησαν το Ιράν έκανε αρκετά βήματα. Και αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το καθεστώς που είναι το ίδιο αλλά πιο σκληρό, πιο άκαμπτο, με ενισχυμένους ισχυρούς επανάστασης, έχει περισσότερους λόγους να μιμηθεί το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας και να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σαν την υπέρτατη αποτροπή. Και δυστυχώς, αν πάμε εκεί, θα δείτε και άλλες χώρες περιοχής. Δεν σας το λέω, έχω λόγο που το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και την Τουρκία, ξέρετε. Και θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Όμως, για να πάμε εκεί, θα χρειαστεί στρατηγική υπομονή, πολύ απαιτητικές διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.
0: Ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική διαδικασία της διαπραγματεύσης με τα χτυπήματά του στο Λίβανο. Έχετε? Είναι προφανές, ναι, ότι ο Νετανιάχου εν όψει και των εκλογών που έχει μπροστά του το φθινόπωρο μάλλον δεν αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις.
1: Καθόλου. Και δέχεται τα πειρά τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Το άρα ρώτησε, μην ξεχνάτε, ήταν ο άνθρωπος που πάντως θεωρούσε ότι έχει την πλέον προνομιακή σχέση με τον Τραμπ. Άρα και για λόγους εσωτερικής πολιτικής που τους αναφέρεται, έχει λόγους ο ίδιος και η κυβέρνησή του να υπονομεύσουν, επαναλαμβάνω, τη συμφωνία. Άρα εκεί θα κριθεί το παιχνίδι ως εξής. Δηλαδή οι Ιρανοί το βλέπουν αυτό που λέτε ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουν ρήγμα και διχασμό έτσι, σε αυτή τη σχέση που ήδη με βάση τις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου έτσι, που δίνει μια νομιμοποίηση επιπλέον σε αυτό το καθεστώς, το Ιράν περιλαμβάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δηλαδή πλέον αποκτά ρόλο στα του Λιβάνου και δείχνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ανταλλάξει με δισεκατομμύρια το πώς αντιλαμβάνεται τη Χεσμπολάχ στην περιφερειακή στρατηγική του ασφαλείας. Άρα εδώ η ταμπακέρα είναι στον ίδιο τον κύριο Τραμπ, τι μέτρα θα πάρει αργότερα προκειμένου να επιβάλλει στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτή τη συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό στους ακροατές
0: μας. Ναι, σωστά.
1: Να τηρήσει τα συμπεφωνημένα όσον αφορά τον Λίβανο. Αν δεν το πράξει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή να τυναχτεί στον αέρα όλη αυτή τη συμφωνία. Ενώ στο διπλωματικό της.
0: Επομένως, έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
1: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο, σαφέστατα, οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση. Αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, αντί να πετάω πέτρες συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που δεν έγινε σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε ότι είναι γύρω στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όπου είχαμε χορταστικό.
0: Είναι 58 on the top που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι. Ενός ήδη πολύ υψηλού λογαριασμού.
3: Δεν τα λέμε όλα, ναι, τώρα, ναι. Γιατί και πρωί-πρωί.
0: Σωστό. Ας μάθαινες μπάσκετ, Δημήτρη μικρός. Τι την ήθελες στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, να, πάμε παρακάτω.
3: Δεν είχα το ύψος.
0: Okay.
3: Λοιπόν, πορταστικό θέαμα είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκλήθηκαν στους 32 με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ξεπερνώντας μάλλον τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16-16, έβαλε και χθες, έφτασε χθες το βράδυ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομιλού, η Αλγερία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία. Αργεντινή 6 προκρίθηκε. Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό. Ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής, έβαλε 2 από τα 3 τέρματα. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για 2 ώρες και 15 λεπτά. Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρξαν στην Φιλαδέλφια, καταιγίδες, πάρα πολύ βροχή. Η Νορβηγία στον άλλο αγώνα του ομίλου 3-2 την Σενεγάλη. Γαλλία 6, Νορβηγία 6, πέρασαν στους 32. Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμό. Απόψε έρχεται νέο ξενύχτη. Αρχικά στις 8 Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. 2 τα ξημερώματα Παναμάς, Κροατία. 5 η ώρα Κολομβία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
10: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Λέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Με κορυφαίο τον Μοντέρο που πέτυχε 25 πόντους, η Βαλένθια κέρδισε εκτός έδρας με 88-80 την Μπαρτσελόνα στο τρίτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Προηγείται με 2-1 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξεκινώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μεγάλη είδηση. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο. Ως συνήθως. Εχθές δεν πρόλαβα την εκπομπή.
0: Τρίτη είναι σήμερα. Τρίτη είναι.
1: Δεν πρόλαβα χθες.
0: Δεν πρόλαβες, όχι.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πού ήσουνα, Κρήτη ήσουνα. Ή Τίνο.
1: Ήμουν Τίνο και πήγα να κάνω μια αυτοψία πώς πάει ο τουρισμός φέτος.
0: Για πες τώρα, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει όμως.
1: Γιατί δεν πάει καλά.
0: Ότι δεν πάει καλά και ότι
1: καλά.
0: Η ελπίδα είναι μήπως έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές.
1: Κοίταξε, καταρχήν, τα υπεροκιάνια του τουρισμού είναι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα κλπ. Έτσι. Τα Κυκλαδονήσια έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που βαραίνουν.
0: Κρήτη, Ρόδος, και Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος.
1: Πάρος, εντάξει, πιο μικρά νησιά, πολυπληθείς. Προελεύσεις είναι εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Η Αθήνα, βεβαίως.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι φέτος έχει μειωμένη αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Φαίνεται ότι. Ενώ τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, είναι τα ίδια με πέρυσι. Ίσως και λόγω ανταγωνισμού.
0: Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και εκπτώσεις.
1: Δηλαδή, αν ρωτήνω. Με τα γρήγορα, όπως τα λέμε, πας με 29 ευρώ, πέρσι είχε 38-40.
0: Μάλιστα.
1: Ο ανταγωνισμός τώρα που θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός. Άρα βλέπω μειωμένη κίνηση προς το παρόν και οι κρατήσεις είναι πιο λίγες και γενικά η αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, όπου τουλάχιστον εγώ είδα, και όχι μόνο στην Τίνο,
0: είναι σε πρόβλημα.
1: Είναι μειωμένη.
0: Είναι μειωμένη.
1: Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή.
0: Και από ξένους έχουμε λιγότερους.
1: Και από ξένους λιγότερους. Η Νάξος μόνο είναι πολύ ψηλά.
0: Α.
1: Ίσως αυτή την περίοδο η Νάξος να έχει το περισσότερο κόσμο από όλα τα Κυκλαδονήσια. Ακόμα αν βάλεις μαζί και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
0: Α, ίσως να είναι πρώτη από τα. Μάλιστα.
1: Νομίζεις ότι είναι Αύγουστος. Πάρα πολλοί κόσμος στην Νάξο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια άλλη παρατήρηση, μια που το είπαμε αυτό και αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος τα καθόρισε, έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό των πλοίων. Και καλό να τα ακούσουν, δεν είναι δυνατόν με τα λιμάνια που έχουμε στη Ραφίνα και στον Πειραιά σε έναν βαθμό, αλλά στον Πειραιά λιγότερο, είναι μεγάλο το λιμάνι. Και στα λιμάνια που έχουμε στα νησιά, να φεύγουν τα πλοία με διαφορά 10 λεπτών το καθένα. Γίνεται ένας απίστευτος συνωστισμός στα λιμάνια. Μιλάμε για συνθήκες Μοκαντίσου σε όλα τα λιμάνια των Κυκλάδων. Τα πλοία να είναι έξω από τα λιμάνια και να περιμένουν
0: αυτό
1: να βγουν τα άλλα.
0: Αυτό, Αντώνη, το κανονίζει κεντρικά το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο δίνει.
0: Ή τα λιμεναρχεία τα τοπικά.
1: Το Υπουργείο κάθε χρόνο βγάζει
0: το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα αφήξεων αναχωρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν που φεύγει το να πει 7 και 20, τ' άλλο 7,5, τ' άλλο παρατέταρτο.
0: Πίζουν τα λιμάνια και γίνεται χαμός.
1: Πίζουν τα λιμάνια. Τα λιμάνια είναι μικρά. Είναι σχεδιασμένα τη δεκαετία του 70 όλα. Μα όλα,
0: ναι, δεν μπορείς καν να φτάσεις στο λιμάνι, δηλαδή.
1: Ναι, ή πας με 2 ώρες με ένα όχι συμβατικό και περιμένεις μισή ώρα 20 λεπτά. Και όταν βγεις από το λιμάνι, κάνεις άλλο τόσο να βγεις. Για παράδειγμα, υπαρκτό παράδειγμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει που ταξιδεύει ευτυχώς για τις όμορφες Κυκλάδες. Χθες εγώ έφτασα με ένα πλοίο 1:20 στη Ραφίνα. 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: Μία παρά 20 και βγήκες 1:30.
1: 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: 50 λεπτά έκανες να βγεις από το λιμάνι.
1: Γιατί είχε έρθει και ένα άλλο πλοίο, γέμισε το λιμάνι, ήταν να φύγουν άλλοι, ο δρόμος δεν επαρκεί για να έχει ομαλή μετάβαση και άφηξη κλπ. Και αναχώρηση. Και είμαστε 40 λεπτά, 45 λεπτά. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την ιδέα και την άδεια στους πλειοκτήτες να φεύγουν ανά 10 λεπτά. Αυτή είναι μια κακή εικόνα. Και μιας που πιάσαμε τα θέματα της καθημερινότητας, υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πριν πας σε αυτό, εδώ η φίλη η Μαρία μου λέει συγγνώμη, αλλά πες Νίκο στον Αντώνη ότι χθες η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε ότι στο πρώτο τετράμινο τα τουριστικά έσοδα το 26 είναι πάνω κατά 65%.
1: Ναι, εγώ βλέπω τι βλέπω στις Κυκλάδες.
0: Ναι, βέβαια το πρώτο τετράμινο έχει περάσει. Τώρα ο Αντώνης μιλάει για τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου.
1: Εγώ τώρα αυτή την αίσθηση έχω και από άλλα νησιά. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον τουρισμό, έχει σχέση με την ασφαλειά μας, είναι το εξής. Προχτές έδειξε προθεσμία για να καθαρίζει κανείς τα οικόπεδα. Όσοι έχουν συμμορφωθεί, όσοι καθάρισαν. Όσοι λοιπόν συμμορφώθηκαν και καθάρισαν και τα πήγανε στα σημεία, οι δήμοι, οι περισσότεροι, έχουν αφήσει τεράστιες στίβες από χόρτα ξερά, λόφους ολόκληρους, σε σημεία που είναι εστίες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Και οι δήμοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουν πάρει 200, 300, 400 χιλιάδες επιδότηση, ενίσχυση.
0: Για αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: ναι, αυτό είναι ντροπή.
1: Αυτό είναι
0: μεγάλη ντροπή.
1: Και μεγάλο κίνδυνο.
0: Και θα καούμε.
1: Και να καούμε. Δηλαδή, από μια φτιάχνεις κάτι και από μια μεριά αφήνεις τα πράγματα να είναι σε μια βόμβα σε κάθε γειτονιά. Νομίζω το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω πρέπει να δει ποιοι δήμοι δεν έχουν συμμορφωθεί.
0: Να κάνει έλεγχο. Να κάνει έλεγχο.
1: Ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει έλεγχο. Έχουμε και Αβραμόπουλο.
0: Έχουμε Αβραμόπουλο. Βέβαια, ναι. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η νομοθετική ρύθμιση Πιερακάκη, με την οποία εφαρμόζεται πλήρως η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι, ναι, πολύ θετική εξέλιξη. Να λέμε και τα θετικά και να λέμε και μπράβο όταν γίνεται κάτι καλό.
1: Θυμάσαι που είχαμε ένα καλεσμένο τον κύριο Γιαννούλη ή κάποιον, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα πει ότι περιμένει ο Υπουργός Οικονομίας να έρθει ο Γιάννης Τουρνάρας, που είχε τις επιφυλάξεις του, γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά. Και νομίζω ότι αυτό που ήξερα περίπου από τότε είναι ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου. Και στο πνεύμα του
0: λοιπόν
1: νόμου.
0: Αντώνη, από, ναι, την Άξο καλημέρα η Ελένη. Αν και το νησί μας έχει πράγματι πολύ κόσμο, ξένους κυρίως, οι επιχειρηματίες κλαίνε διότι οι τουρίστες δεν αφήνουν χρήματα. Ένα ποτήρι κρασί και αυτό είναι όλο. Ότι είναι πολύ μαζεμένοι στο τι ξοδεύουν, μου γράφει.
1: Και να επενέσω την Άξο, γιατί ήμουν πριν 2 εβδομάδες, έχει καλές τιμές. Γιατί, ναι, η Νάξος έχει πλούτο, έχει παραγωγή.
0: Έχει παραγωγή, και, έχει και τυριά, έχει κρέατα, έχει πατάτα,
1: έχει τυριά, έχει
0: ντομάτες,
1: έχει πατάτες, έχει λοιπά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχουν τα μεταφορικά στα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, εκτός από τον κόσμο που έχει, μπορώ να πω για την Άξο, δεν το λέω τακτικά λόγω τίνου, εγώ, αλλά εδώ είναι ανταγωνισμός, εδώ είναι ποια είναι η πραγματικότητα, έχει και καλές τιμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για
0: Αβραμόπουλος.
1: Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει κάνει ένα λάθος, το οποίο το χρεώνει η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Το να μην εμφανιστεί όταν εκλήθησε στις Βρυξέλλες.
0: Ναι. Το είπα και εγώ το πρωί.
1: Α, το είπες, δεν τους άκουσα.
0: Έπρεπε να πάει.
1: Έπρεπε να πάει. Αυτό
0: εκλήθη είναι, και θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη δικαιοσύνη που δεν πήγε.
1: Αυτό ήταν ένα λάθος χειρισμός, ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του και θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην Ηλία, έτσι κι αλλιώς. Και να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στην Αφαθήνας.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Που δεν θα έχει κλείσει.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, ναι, οριστικά, δικαστικά, δεν μπορεί, ναι, να τον έχει υποψήφιο.
1: Δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 1-2 λεπτά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι πλέον, νομίζω, και τομεάρχης εξωτερικών, αν δεν απατώμε, του κινήματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Φαραντούρη?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα
2: σας. Καλημέρα σας. Μας από τις Βρυξέλλες. Συμμετέχω και εγώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής με αρμοδιότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη για αυτή τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικών μεν, αλλά κάτι ασχοληθήκατε με τα μεταλλαγμένα και είναι ολόκληρη φασαρία στο Ευρωκοινοβουλίο. Θέλετε να μας πείτε, αν είναι εφικτό βέβαια, με δύο λόγια, τι ακριβώς συνέβη και δεν ψηφίσατε αυτό που ψήφισαν οι συναδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας για τα μεταλλαγμένα επιστοποιημένα προϊόντα?
2: Ευχαρίστω, κύριε Δηλατόλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής. Πράγματι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού. Πλέον έχει θεσπιστεί, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κρατημέλη γρήγορα, σύντομα, που επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε ή όχι να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι είναι, έχει προέλευση, έχει συστατικά προέλευση γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά 20 συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μετάλλαξης. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται 1000 άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, αυτός είναι ο αριθμός, δηλαδή αν έχει 20 συστατικά, φανταστείτε πόσες γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να έχει ένα μπισκότο που τρώμε. Το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει.
1: Τι δεν είδαν οι ευρωβουλευτές Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν θέλουν την προστασία του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή?
2: Αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσω σε αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται και ουσιαστικά πατεντάρονται από μια μεγάλη εταιρεία. Μία ή δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μία συγκέντρωση, αν θέλετε, ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίκτη. Το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα
1: τώρα
2: προβλήματα.
1: Τώρα τι μας λέτε, ότι είναι σπόνσορες εταιριών, διεθνών εταιριών, ευρωβουλευτές, με έναν τρόπο, αυτό μας λέτε?
2: Σας περιγράφω.
1: Όχι, τι περιγράφω. Τώρα λέτε ότι ψήφισαν έτσι γιατί προστατεύουν δύο εταιρείες.
2: Αν μου επιτρέπετε, για ποιο λόγο, καταψηφίσαμε. Και δεύτερον, και σημαντικότερο επίσης, ότι εμείς δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοποικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, πώς μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι. Τώρα, με ρωτήσατε γιατί δεν ψήφισαν οι άλλοι συναδελφοί μου. Θα τους ρωτήσετε. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Βέβαια, γνωρίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και διαρροές. Ένας συνάδελφος και μάλιστα έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο εμπειρότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα ψήφισε. Διαφοροποιήθηκε την επίσημη γραμμή. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θέλω να μιλήσω για μας. Και να πω ότι αυτό το πράγμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Δελατόλα.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας την ψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή όχι και γιατί?
2: Νομίζω ναι. Νομίζω, συγγνώμη,
0: δεν την ψήφισαν όλοι.
2: Θα σας πω. Τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη γαλάζια πατρίδα, έχετε δίκιο, τις υπερψήφισαν εξ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Και εγώ λέω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισαν όλοι.
2: Δεν το ψήφισαν.
0: Ποιοι δεν το ψήφισαν και γιατί?
2: Να σας μιλήσω για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, και για την Ευρωομάδα.
1: Ναι. Όχι, αν ξέρετε ποιοι δεν το ψήφισαν.
0: Αν ξέρετε να μας πείτε.
2: Θα σας πω.
0: Ρωτούν οι ακροατές μας, γι' αυτό το θέμα.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το καταδικαστικό ψήφισμα, την έκθεση βασικά για την Τουρκία που περιείχε μέσα καταδίκες για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύως, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις. Για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στην Μεσόγειο, στην Μικρά Ασία και στην Ευρώπη. Και
1: δεν ψήφισαν
2: η υποχρέωση μας.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν?
2: Ναι, νομίζω δεν υπερψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Πείτε το, τι πρόβλημα έχει?
2: Ξέρετε, τώρα αισθάνομαι μια μηχανή.
1: Δεν ρωτήσαμε, γιατί ρωτάνε ο κρατές, δεν τα ξέρουμε
2: περίπου όλα. Για ποιο λόγο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν
1: ψήφισαν? Δεν λέω για τον λόγο. Είπε ο αγαπημένος Νίκος για το ποιοι, όχι τους λόγους.
0: Τους λόγους θα τους εξηγήσουν οι ίδιοι.
1: Οι ίδιοι.
2: Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύως και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει, και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερής ενέργειας, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το ψήφισμα.
1: Τώρα πάντως μου γράφει εδώ ο Μάνος Νιφλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκη και νίκη λύση δεν. Δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια το εξής. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία υπερψήφισε αυτή την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εμείς στο Στρασβούργο, την επόμενη μέρα το Συμβούλιο Κορυφής της Βρυξέλλες συζήτησε διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι ήταν στοιχειώδης υποχρέωση και του Πρωθυπουργού μας και μάλιστα υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται ο Σονούπου, να θέσει το θέμα και στους ομολόγους του, σε ανώτατο επίπεδο κορυφής. Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μάλιστα να επισημάνει και να απαιτήσει να περιληφθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής μια αναφορά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό όχι ως γυνάτη, όχι ως πυροτέχνημα, αλλά ως μια πραγματικότητα που μας απασχολεί. Έτσι, όταν ο Υπουργός Αλληλείας της Τουρκίας την προπροηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουλίου ξεκινάει η εποπτεία των ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Άρα λοιπόν μια στιβαρή παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την προσπάθεια την εθνική.
0: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προαναγγείλω το επόμενο ερώτημα, κύριε Φαραντούρη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μετανιώσατε βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, αν μετανιώσατε που δεν περιμένατε τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και επιλέξατε να προσχωρήσετε στο ΠΑΣΟΚ. Θα μου απαντήσετε σε 4-5 λεπτά.
2: Είμαι πολύ ευτυχής, σας το λέω.
0: Σας δίδω επαρκή χρόνο σκέψεως.
2: Όχι, σας απαντάω ευθέως και χωρίς αναμονή, αλλά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά.
0: Σύμφωνα.
2: Εννοείται. Να είστε καλά.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

0: θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο
12: συνεργάτη. Στους 103,3.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή,
14: Μπαξεβάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβάνης.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
20: Μάμα μία!
19: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
18: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Προανήγγυλα το ερώτημά μου. Το ερώτημα, το επαναλαμβάνω γρήγορα, κύριε Φαραντούρη, είναι αν μετά.

0: Νιώσατε που δεν είχατε την υπομονή να αναμείνετε την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, το νέο του κόμμα, και προσχωρήσατε στο Πασόκ, τώρα που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ότι δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς.
1: Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει την Ελλάδα και το οποίο είναι και το μόνο που έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Από το θάνατο ενός ηγέτη του ιδρύτη του κόμματός μας, του ενίου αμυντικού δόγματος της περιφερειακής συνοχής, του ΕΣΥ, τον άνθρωπο που συγκρόστηκε με κολοσσούς για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, που οδήγησε στη χειραφέτηση την τοπική αυτοδιοίκηση, το έργο του οποίου το συνέχισε η διάδοχή του με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μεγάλα έργα και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντι στα αμυγώς προσωποπαϊκή κόμματα χωρίς ρίζες και στα κόμματα που έχουν μια συνέχεια. Και είναι πολύ ευτυχής που βρίσκονται σε ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, που έχει πρόγραμμα, που έχει συγκρότηση, περιφερειακή συγκρότηση, που έχει όργανα, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, τις εσωτερικές ενδεχομένως διαφωνίες και διαξηφισμούς, αλλά πάντα με ευγένεια, με σοβαρότητα, με συγκρότηση και όπως φαίνεται η ιστορία μας δείχνει και με συνέχεια. Και βρίσκομαι σε ένα κόμμα, όχι επειδή βιαζόμουν να τρυπώσω σε κάποιο ψυχοδέλτιο για να μετανιώσω στη συνέχεια, διότι έχω μια θητεία να εξαρτηθούμε.
2: Συνέχεια όμως, κύριε Φαραντούρη, όχι το 2029. Κύριε Φαραντούρη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
2: Όχι τόσο πετυχημένη συνέχεια όπως το ιδρυτή, ο οποίος βέβαια ήταν και προσωποπαγές κόμμα και το Πασόκ τότε.
1: Προσέξτε,
2: μόνο
1: η προσωπικότητα, όχι, η προσωπικότητα ενός ηγέτη σφραγίζει.
0: Και όχι, εδώ τους έδιωχνε από το αεροπλάνο. Ο Μακαρίτης ο Φωτήλας διεγράφει από το αεροπλάνο.
1: Η διαφορά είναι η εξής. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη δεν επισκιάζει συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, οι οικοδεσπότες μου. Ο ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς επισφράγησε την διαδικασία.
0: Δηλαδή, όταν ο ηγέτης είναι μεγάλη προσωπικότητα, δικαιούται να έχει προσωποπαγές κόμμα. Όταν δεν είναι αυτό. Μεγάλη, όχι.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι
0: έτσι
1: δεν είναι
0: καταλαβαίνω.
1: Αυτό. Όχι. Αν με αφήσετε, θα σας εξηγήσω. Ναι. Είπα ότι η μεγάλη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν οδήγησε σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Εξού και η διάδοχή του, η πολιτική και η κομματική και στη διακυβέρνηση της χώρας μεγαλούργησαν, έκαναν σημαντικά πράγματα που άλλαξαν την πατρίδα. Και δεν διαλύθηκε το κόμμα στα εξών συνέλευση μόλις ο ηγέτης απεβίωσε ή παραιτήθηκε. Λοιπόν, λέω αυτά για να βρούμε και για τα συμπεράσματά μας, για εγχειρήματα συγκεκριμένα και για τα μελλοντικά που έρχονται στην πατρίδα μας και για όσους ωρέγονται να αναλάβουν το πιδάλιο της χώρας. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι...
2: Μας λέτε ότι είναι νησιγενές για το κόμμα που έχει αναγγείλει ο κ. Τσίπρας.
1: Εγώ βλέπω ένα κόμμα το οποίο ήταν και το πρώτο στο οποίο εντάχθηκα πολιτικά διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού πριν από 3 χρόνια, το οποίο μάλλον έχει επιλέξει να μην υπάρχει. Διαλύεται στα εξών συνετέλεση έχοντας αλλάξει τον τελευταίο... Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω φυσικά. Και το οποίο σύσσωμο, ή τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη του, θέλουν να μεταφερθούν σε ένα καινούριο κόμμα, το οποίο μάλλον δεν τους θέλει, και παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι για το πότε θα έρθουμε. Και επειδή με ρωτήσατε για την αναμονή, ξέρετε, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια αφενός ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αποτελεί και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών, να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, άρα και ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στον δρόμο προς την εξουσία. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδος απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ είμαι κόμμα το οποίο κοινοβουλευτικά δεν με ενδιαφέρει να έχω παρουσία και εκπροσώπηση. Διότι η μάχη.
2: Τώρα, κύριε Φαραντούρη, τώρα συγγνώμη, τα λέτε εσείς όμως, ο οποίος. Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσω. Κύριε Φαραντούρη. Πριν κλείσουμε, τα λέτε όμως εσείς και ακούει ο κόσμος, που κάνατε διαφορετικές επιλογές. Δικαίωμά σας, θα κριθείτε και γι' αυτό. Είσαστε στον ακόμα, πήγατε στον Κασελάκη, είσαστε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίωμά σας να ολοκληρώσω. Μην άγχεστε. Να ολοκληρώσω. Δικαίωμά σας οι πολιτικές επιλογές. Θα κριθεί από τον κόσμο όπως κρίθηκε τις εκλογές. Μην εξάψεστε.
1: Σε ένα και μόνο κόμμα βρέθηκα. Το κόμμα αυτό άλλαξε τρεις ηγεσίες. Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος. Δεν πήγα στον Κασελάκη, παρέμεινα στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπήρξα μέλος του κόμματος όταν κατέβηκα υποψήφιο σε εκλογές, χωρίς καμία προηγούμενη
2: ανάμειξη. Λέω για τις μετατοπίσεις, δεν λέω για κόμματα.
1: Τις μετατοπίσεις, δηλαδή τι θέλατε να υπονομεύω τους αρχηγούς του κόμματος. Ήμουν σε ένα κόμμα και παρέμεινα μέχρι την αντιδημοκρατική διαγραφή μου. Και δεν άκουσα και κανέναν, ή τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον άλλον από το καινούριο κόμμα να τοποθετηθεί εκείνη την εποχή για την άδικη και αντιδημοκρατική διαγραφή μου, αγαπητέ κύριε Δελατόλα. Ούτε πήγα στον Κασελάκη, ούτε πήγα στον Φάμελο, ούτε έφυγα από τον Τσίπρα, ούτε έκανα αυτά που περιγράψετε. Ήμουν σε ένα κόμμα το οποίο άλλαξε τρεις αρχηγούς, δεν υπονόμευσα ποτέ κανέναν από αυτούς, πάντα έδινα τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη. Εντάχθηκα σε αυτό το κόμμα με το όραμα της συσπήρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων, με την προοδευτική.
0: Η διαγραφή σας είχε γίνει για ένα θετικό σχόλιο που κάνατε για την εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της κυρίας Καριστιανού.
1: Και στο. Πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, και στο ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο εκτός από τους φασίστες. Και το ίδιο λέω και τώρα. Και βεβαίως είχε προηγηθεί μια εκδήλωση, σας θυμίζω, στις 9 Δεκεμβρίου, με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκανα με οποιονδήποτε πρόεδρο, με ευρωβουλευτές, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ένα θεσμικό πάνελ για το άρθρο 86. Ούτε πολιτική εκδήλωση οργάνωσα, ούτε είπα ότι θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ίσα-ίσα, δεν θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές και το λέω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι ευρωβουλευτής και σκοπεύω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή. Αλλά κάποιοι τότε αγχώθηκαν. Αλλά με άγχη και εσωτερικές και προσωπικές ανασφάλειες δεν γίνεται πολιτική. Άρα λοιπόν στο ερώτημά σας. Νιώθω μεγάλη τιμή και περηφάνεια που βρίσκομαι σε ένα κόμμα με θεσμική συνέχεια, με συγκρότηση, με ευγένεια, με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, με τους οποίους υπάρχει συναντήληψη σε ένα κοινό σκοπό και με τους οποίους, όπως βλέπετε, κάνουμε και πέντε πράγματα για την πατρίδα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιά συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο θετικό για μια πρωτοβουλία χθες του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο οποίος κάλεσε στη διαδικτυακή του εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και κάθισα από περιέργεια και την παρακολούθησα και είχαν έναν διάλογο που κράτησε πάρα πολύ, αλλά εξαιρετικό διάλογο, μεταφέροντας απόψεις πολιτών. Συζητήσανε για την υγεία σε ένα πολιτισμένο κλίμα, διαφώνησαν στο 90%, δεν έχει σημασία. Ήτανε τόσο ωραία αυτή η συζήτηση, αυτή η πρωτοβουλία, που πραγματικά θα ήθελα να τη δω να επαναλαμβάνεται σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας ζωής. Να γίνεται ένας διάλογος πραγματικός επιπέδου με επιχειρήματα. Συγχαρητήρια θέλω να πω και στους δύο, και στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν ένας εξαιρετικός διάλογος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Εσείς τώρα που είστε κανονικός δεξιός, είστε με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση? Γιατί λένε ότι η αριστερή είναι με τον Μέση και η πιο δεξί με τον
0: Ρονάλντο. Βάλει, ο Μέση έχει βάλει 5 γκολ σε 2 παιχνίδια τώρα. Τι να λέμε.
2: Άκου, τη σύγχυσή μου την ιδεολογική την έχω. Η αλήθεια είναι στην Ισπανία. Γιατί λόγω Μέση, ενώ θα έπρεπε να ήμουν Ρεάλ, είμαι με την Βαρσελόνα. Καταλαβαίνεις που δεν ταιριάζει σε δεξιό, αλλά τι να κάνουμε. Ο Μέση,
1: άμα δεν είστε με τη Ρεάλ, υπάρχει πρόοδος, βλέπω στις. Δεξιά. Θα μετά συνδέσω με το παρελθόν. Για να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την Λεβεντογένα Κρήτη πάνω απ' όλα, αλλά και τη χώρα. Πώς πάνε οι ροές από την Λιβύη προς τα εκεί σε σχέση με πέρυσι, από την αρχή του καλοκαιριού, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
2: Ακούστε, αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, ο Ιούνιος που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας πέρυσι, είχε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά όλος ο Ιούνιος. Φέτος είναι τώρα στις 2.500. Με κάτι ιδιαίτερο, οι 2.000 ήταν την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, ήταν οι μεγάλες ροές που υπήρχαν, και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα είναι κάτω από 500. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Πήρα τώρα τα στοιχεία και κοιτούσα από τον ΔΟΜ. Σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Δηλαδή, όταν λέμε αγνοούμενους, καταλαβαίνετε, είναι κόσμος που έχει πνιγεί. Κατά βάση, είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Άρα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιαιτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντικά τώρα? Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξαν συνάντηση και σε κορυφαίο επίπεδο στον Πρωθυπουργό με την οικογένεια Χαφτάρ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές και βλέπουμε.
0: Αυτό που λέγεται και γράφεται ότι μπορεί η Τουρκία να είναι πίσω από τις ροές αυτές που έρχονται από Λιβύη, το ακούτε ή όχι?
2: Θα σας πω γιατί δεν το ακούω. Δεν το ακούω στην εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα, από την πλευρά της Τουρκίας που αξίζει να το πούμε, όλον τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Αυτό μας ακούνε οι νησιώτες τώρα και αντιλαμβάνονται ότι αυτές ήταν ροές ημέρας.
0: Από αυτό ρωτώνουν, δηλαδή, πώς τους στέλνουν από αλλού?
2: Ακούστε, οι βασικές ροές από την Αφρική, από την Λιβύη, είναι από το Σουδάν, άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης. Και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει είναι ότι το πρώτο πεντάμινο είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές, που είδαμε ότι η Αίγυπτος με τον Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσανε από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά ερχόντουσαν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος, με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέκοψε αυτή την παροχή στο Μπαγκλαντές. Άρα πια οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν Αίγυπτο εξετάζονται αυστηρά σε κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Άρα θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμινο κόπηκε. Σας τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί αυτό δεν δείχνει κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο. Τώρα, κύριε Χατζηνικόλα, κύριε Δελατέρα, προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία, λόγω ακριβώς του ότι έχει κλείσει πολύ η δίωδος η Τουρκία, όχι μόνο προς Ελλάδα. Έχουν μειωθεί πολύ και οι ροές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας να μπουν στην Τουρκία. Προφανώς τα ίδια κυκλώματα μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον εικόνα ότι αυτό είναι ενορχίστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία.
1: Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για να πράσουμε και στα αμυγώς πολιτικά πάνω σε αυτό να ρωτήσω. Με τις εστίες εγκατάστασης, τι συμβαίνει, αν έχουν, αν επαρκούν, αν σχεδιάζεται άλλες, με καλύτερες συνθήκες προφανώς από αυτές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, το πρόσφατο. Και επίσης, αν στην Κρήτη γίνουν εστίες, γιατί ναι, εκεί οι περήφανοι κριτικοί, όπως είπα, είχαν τις αντιρρήσεις τους.
2: Όχι, εντάξει, είχαν τις αντιρρήσεις. Το έχουμε συνεδριστεί. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα, στο πρώτο πεντάμηνο, παρά την Κρήτη, είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης που στα Χανιά το λύσαμε, στα Χανιά λειτουργεί μια προσωρινή δομή στον εκκλησιακό κέντρο των Χανίων στην Αγιά, όπου είναι απαραίτητη αυτή η δομή, και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Κουλούδη που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους κριτικούς και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο, θα βγουν και το εξάμηνο, αλλά να σας πω για πεντάμινο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
0: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
2: Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, που απόλυτος αριθμός που έχει βγει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι 8.000. Δεν είναι δηλαδή 8.000, άμα το πείτε στη Λέσβο, θα σας πούνε ότι 8.000 είχαμε την εβδομάδα και λέγαμε λίγοι ήρθαν. Αυτές οι 8.000 αμέσως με το που μπουν, σε 3-4 μέρες, σπάνε ανάλογα του προφίλ. Αν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται στην ενδοχώρα σε ανοιχτές δομές, γιατί έχουν πιθανότητα σοβαρή να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γυρίζουν. Και να σας δώσω μια είδηση που για μένα είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί λέγανε τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές αν αποδίδουν ή όχι. Έχουμε ένα 30% αύξηση στις επιστροφές, που αν το συνδυάσετε με τις μείωση των ροών, θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Πέρυσι στο πρώτο πεντάμινο είχαν μπει 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε το αντίστοιχο πεντάμινο 49 άτομα. Φέτος, που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί που σας λέω ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγυπτίους και 330 επιστροφές. Δηλαδή έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που πήγαμε, εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο πια δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι, και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και μάλιστα ενεργοποιείται παραπάνω μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό να έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι η νόμιμη οδός.
1: Τώρα, με αφορμή να σας πω μάλλον το εξής, να συνδέσω το θέμα με την προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι όταν έγινε κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για τον κανονισμό επιστροφών, είχαμε τους ακροδεξιούς ευρωβουλευτές με φοβερή αντίδραση, με ύβρις κλπ. Θέλω να ρωτήσω αν η μεταναστευτική πολιτική σας είναι στην ατζέντα την προεκλογική, εάν επηρεάσει θετικά ο τρόπος με το έχετε αντιμετωπίσει, και κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτούν τα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πιο σκληρές προσεγγίσεις ακόμα και από αυτές που πολλές φορές εσείς έχετε εκφράσει.
2: Ναι, κυρία Δελατόλα, πρώτα απ' όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζω όμως ένας
0: πολιτικός. Είστε κεντρός, δεν είστε κεντρός. Δεν θεωρείστε κεντρός.
2: Δεν είμαι κεντρός και πολλές φορές και το έχω πει και οι θέσεις μου εξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπηρετούμε μια πολιτική η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Τελικά αποδείχθηκε.
1: Θα το πούμε σύντομα γιατί θα τελειώσει.
2: Πολύ σύντομα. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν και ο Κυριακός Μητσοτάκης μια σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω αυτό που διαμορφώνεται τώρα, το σύμφωνο μετανάστευσης, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασία, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και πραγματικά αυτή η πολιτική θα ανακόψει και την ακροδεξιά, γιατί δεν είναι λύση να μην απαντάς στα προβλήματα του πολίτη. Λύση είναι να δίνεις απαντήσεις και να αφήνεις αυτούς που λαϊκίζουν, που λένε κάποιες προτάσεις, ακούμε και στην Ελλάδα, που δεν είναι τελείως ανεφάρμοσες και εκτός διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με τον κανονισμό των επιστροφών, καταλαβαίνω ότι τη σοσιαλδημοκρατία τη φύγει λίγο, αλλά εγώ λυπάμαι που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κ. Χατζηνικόρα και κ. Δελατόλα, δεν ψήφισαν κέντρα επιστροφής εκτός της Ευρώπης, γιατί αυτό που τους λέγαμε είναι αντί να κρατάμε παράνομους μετανάστες που απορρίφθηκε στο άσυλο, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο και τώρα αυτό που λέτε στην Κρήτη ή στο φυλάκιο, γιατί να μην μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε κέντρα εκτός της Ευρώπης και έτσι να τους υποχρεώνεις να μην έρχονται. Γιατί ένας Πακιστανός που θα βρεθεί σε ένα κέντρο στην Αφρική, με συγχωρείτε, δεν θα έρθει ποτέ. Ενώ τώρα έρχεται και λέει τι θα κάνουν, κάποια στιγμή θα με αφήσουν ελεύθερο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα Υπουργέ. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και μην ξεχνάτε 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Real FM.
4: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκι στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκις Εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκις, η έξυπνη επιλογή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
6: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: If you're interested in getting to know a bit more about gardening.
1: And also, there's a book, if you like books, it's called Greece, Garden of the Gods, and it'll give you a lot of information. It was published by the now defunct English language newspaper Athens News.
0: Oh, I remember that.
1: And written by Jennifer Gay. And it's very, very useful for beginners to look at.
0: Great. Thank you so much. Right, we have to go to a break now. After that, Chris will have all the entertainment news for you, and we will have local news and weather. Thank you very much, Jean, and
1: it's
0: hopefully you get some new attendees.
1: Yes, everyone is welcome.
0: Thank you.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης.

0: έξυπνη επιλογή.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου σήμερα, με τη ρύθμιση ανάσα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και με τις φωνικές θερμοκρασίες να σαρώνουν τη Δυτική Ευρώπη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αφορά πάνω από 100.000 πολίτες με ενεργές ρυθμίσεις και θα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε σχέση με την υπόθεση του Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκεί σε οτιδήποτε επιλείψιμο και ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του.
1: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
0: Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ. Στόχος είναι να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου μέχρι το 2033.
1: Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 44 βαθμούς, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Εκατοντάδες άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Ιταλίας λόγω της ακραίας ζέστης.
0: Άλμα των τουριστικών εσόδων κατά 37% για τη χώρα μας το πρώτο τετράμινο του έτους. Αύξηση και της ταξιδιωτικής κίνησης στο αντίστοιχο διάστημα κατά 27% δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
1: Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Υποστήριξε ότι τους πρώτους μήνες του έτους οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 61η θέση παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα μεταξύ περίπου 19.500 πανεπιστημίων.
1: Στα αθλητικά, στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks.
0: Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή, Αυστρία 2-0, Γαλλία, Ιράκ 3-0 και Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τα μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες μέρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις Αρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Καντεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλμο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
1: Κλείνουν δρόμοι απόψε, Παναγιώτη, σε Αθήνα και Καλλιθέα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν απόψε σε ισχύ σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Από τις 8.30 μέχρι το πέρας της εκδήλωσης απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Άνδο Τσιγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στο τμήμα μεταξύ της οδού Φρατζή και το Δέλτα Παλαιού Φαλήρου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση την οποία καταθέτει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί θα λογίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής, μειώνοντας έτσι και τον αριθμό των δόσεων. Η Σύση Σταυρο Πιεράκου θα μας εξηγήσει αμέσως τα ωφέλη που θα έχουν οι δανειολήπτες από την εν λόγω ρύθμιση. Σύση.
4: Καταρχάς να πούμε ότι με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση έρχεται του Υπουργείου Οικονομικών να βάλει τέλος στον αφελόντες τοπίο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ερμηνεία της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποσαφηνίσει ότι η απόφαση ισχύει αμετάκλητα, ενώ προβλέπει παράλληλα και αναδρομική αναγνώριση. Στην πραγματικότητα ξεκαθαρίζεται, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο η αποσαφήνιση συγκεκριμένη οδηγεί σε μετρήσιμη σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται η στρέβλωση που υπήρχε τόσα χρόνια και δημιουργούσε πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό η αναδρομική ισχύ της διάταξης.
4: Είναι πολύ σημαντικό και επί της ουσίας αυτό ήθελε να κάνει νομοθετική ρύθμιση, να προχωρήσει πέρα από την αναγνώριση της απόφασης του ισολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Εδώ να πούμε ότι δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Γιατί σε αυτές είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά ετών. Στην πραγματικότητα οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους. Γιατί από εδώ και πέρα θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε ένα μήνα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση αυτή πετυχαίνει τέσσερα σημαντικά πράγματα. Καταρχάς την εφαρμογή, την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου ώστε κανένα συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής γιατί ο τόκος υπολογίζεται μόνο πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, αυτό που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι δανειολήπτες. Αναγνωρίζει, όπως είπαμε, αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των τραπεζών και των τιτλοποίησεων του Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα συγκεκριμένα ποσά. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό, κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού, τι είχε πριν και τι μετά. Να πούμε λοιπόν ότι ένας δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο οφειλή τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ συνολικά για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο θα πληρώνει δόση 483 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
4: Είναι μεγάλη και το πιο σημαντικό είναι ότι η αποπληρωμή του κεφαλαίου θα επιβαρυνθεί με τόκο μόλις ένα ευρώ ενώ θα γίνει σε διάστημα 400, όπως είπαμε, στα αντιστοιχεί σε 480 μήνες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί σε τοκοχρονητική δόση από τον Ιανουάριο του 24 ως και τον Ιούνιο του 2026, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με περίπου 7.500 ευρώ. Έτσι, με την αναδρομική εφαρμογή, αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του, μετά την αφαίρεση των δόσεων που έχει καταβάλει και του ποσού, θα πληρώσει 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, αντί να πληρώσει τόκους περίπου 75.000 ευρώ, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και είναι, όπως ανέφερες και εσείς στην έναρξη του μαγκαζίνου, μεγάλη ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
5: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Qatargate, καθώς μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές, ο φάκελος διαβιβάστηκε ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του πρώην Επιτρόπου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης, Αντώνιο Παντσέρη. Μάλιστα, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει πριν από περίπου έναν χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Αρετέου θα δούμε σε τι στοιχεία στηρίζονται οι βελγικές αρχές και πώς απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Βαγγέλη.
6: Η βασική κατηγορία των βελγικών αρχών, Ελισάβετ, φαίνεται να είναι αυτή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου συνδέεται από τις βελγικές αρχές πάντα με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, ο άνθρωπος που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο Qatargate. Ουσιαστικά, Ελισάβετ, οι βελγικές αρχές δεν κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έπαιρνε κατευθείαν χρήματα από το Κατάρ, αλλά εξετάζουν εάν τα περίπου 73.000 ευρώ που έλαβε από την ΜΚΟ για το διάστημα ενός έτους ως μισθό αποτελούσαν μέρος του δικτύου επιρροής που αποκαλύφθηκε στο Qatargate. Ο ίδιος τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και λέει ότι η συμμετοχή του στην ΜΚΟ ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και ελεγμένη και φορολογημένη και είχε πάρει και το πράσινο φως από την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν.
1: Ουσιαστικά μάλιστα, από την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
6: Ακριβώς, και είναι μια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πρώην επιτρόπους, στους οποίους επιτρέπεται με να εργαστούν, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει πριν από 3 χρόνια με πλήρη ενημέρωση και έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών και δήλωσε δημόσια ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι θα αντιμετωπίσει την υπόθεση δικαστικά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη. Γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια?
6: Αυτό που εικάζεται, αυτά που εικάζονται είναι δύο. Το πρώτο, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει στις βελγικές αρχές περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά φέρεται ότι δεν προσήλθε και αυτό συνέβαλε στην κλιμάκωση της υπόθεσης και στην τελική έκδοση του εντάλματος. Επίσης, όλα δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει βρεθεί κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, όλα δείχνουν ότι η βελγική δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες και αυτή η εξέλιξη έδειξε και στις Βρυξέλλες ότι το θέμα για την βελγική δικαιοσύνη τουλάχιστον δεν έχει ακόμα κλείσει.
1: Πριν από λίγο λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι ο φάκελος έχει διαβιβαστεί ήδη στην Βουλή. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει στον πρώην επίτροπο τα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δημόσιας διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, η δικογραφία αντιστοιχίζεται στα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη.
7: Οι δικαστές που έλεγε ο Τσίπρας πάρουν δικαστές στο Βέλγιο, όπως το είχε πει, αυτός ο δικαστής είχε παρετήθηκε και το σκέφτηκε δύο.
8: Μισελ Φλές,
7: λέει. Για την υπόθεση αυτή, ότι έχει κάνει παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κανείς δεν αυτά. Προφανώς οι Βέλγοι προσπαθούν να κάποιοι του αξιοβλέψουν, στείλανε κλείση στον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγαινε να απολογηθεί. Η ουσία αυτή τη υποθέσεως είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση την οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγραφη, του παρασχέθηκε έγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμείφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεσο και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από τρία χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για να μην ορθεί τίποτα. Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν εν πάση περιπτώσει αν θα ασκήσουν διώξεις. Όταν είσαι ένα βελγικό σύστημα που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από τέσσερα χρόνια, με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
1: Ενώ μεταξύ έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Ενώ πριν από λίγο τις εξελίξεις σχολίασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα κτίριο τριών επιπέδων 2.500 τετραγωνικών μέτρων με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Χρήστο Μαζανίτη ήταν ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές.
10: Και μιλάμε για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας, η οποία πλέον περνά μέσα από το ψηφιακό οχυρό που ανεγέρθηκε μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, στο ελληνικό Πεντάγωνο δηλαδή. Το κέντρο κυβερνοασφάλειας δημιουργήθηκε ως ο τέταρτος πυλώνας της ασπίδας του Αχιλλέα και είναι ο πυλώνας που δίνει έμφαση στον ψηφιακό πόλεμο και της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών. Οι άλλοι τέσσερις πυλώνες θυμίζω ότι είναι η ξηρά, ο αέρας, η θάλασσα και το διάστημα, ο πέμπτος πυλώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της νέας αποτρεπτικής ισχύως, η δημιουργία αυτού του σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την καλύπτει μια συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε τρία επίπεδα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η εξειδικευμένη μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ, που η μονάδα αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εξειδικευμένους πυλώνες στη νέα εποχή της ελληνικής στρατιωτικής αποτροπής. Και για να το εξηγήσουμε πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει ότι οποιαδήποτε υβριδική απειλή υπάρχει, οποιαδήποτε απειλή υπάρχει από hacker εναντίον της χώρας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, θα αντιμετωπίζεται πλέον μέσα από το ΓΕΘΑ. Θα υπάρξει βεβαίως σύνδεση και με το διάστημα, με το σύστημα των μικροδορυφόρων που ήδη έχει εκτοξεύσει η Ελλάδα, αλλά και με τον δορυφόρο, το στρατιωτικό δορυφόρο που ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το ΓΕΘΑ το προσεχές χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι επικοινωνίες θωρακίζονται με τα πλέον προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες αιχμής, περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα που προετοιμάζουν τη χώρα για την εποχή του κβαντικού υπολογισμού.
0: Διανύουμε λοιπόν εποχή εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Μαζανίτη, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας.
11: Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα
8: και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, το διάστημα, αλλά κυρίως την ψηφιακή σφαίρα.
11: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου.
0: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται μια. Χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση σημαντική που συμβολίζει, όπως είπε, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν μείνει στη χώρα από το παρελθόν.
1: Η διεθνή επικαιρότητα ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις διεθνείς κυρώσεις. Την ίδια ώρα αποδεσμεύονται παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις δύο πλευρές, Θανάση Τσίτσα, καθώς το Ιράν διεβεβαίωσε τη Ουάσιγκτον ότι θα επιτραπεί άμεσα πρόσβαση σε επιθεωρητές για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
12: Καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια μετατροπής της προκατακτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σε μόνιμη διευθέτηση έρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πίσω από το θετικό κλίμα που ακολούθησε τις συνομιλίες στη Γενέβη παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Το βασικότερο ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα προς μια μόνιμη συμφωνία. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθεί πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξαν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει έντονη διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στήριξη συμφωνία και να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για ενδεχόμενη ενίσχυση της Ιρανικής επιρροής. Την ίδια ώρα, το πιο κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιδιώκει θεσμοθετημένο ρόλο στη διαχείριση της ναυπλοείας μαζί με το Ομάν, θεωρώντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον το Ορμούζ όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για την διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων μετά τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας για την αποφυγή επεισοδίων κατά τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Η εικόνα στην ναυσιπλοεία αυτή την ώρα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Περισσότερα πλοία ενεργοποιούν ξανά τα συστήματα εντοπισμού και δηλώνουν ανοιχτά τη διέλευσή τους από τα στενά. Ένδειξη ότι οι πλοιοκτήτες θεωρούν πως ο κίνδυνος έχει μειωθεί. Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια που εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, αλλά και ιρανικά πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρότι η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, η τάση ρίχνει σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης ότι το Ιράν δεν προτίθεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ελισάβετ.
1: Για μια κακή συμφωνία από την οποία το Ιράν παίρνει πολλά και δίνει πολύ λίγα, έκανε λόγο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής Σωτήρης Έρμπος.
13: Αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα, υπ' αυτή την οπτική, είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά, αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητο του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ. Επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική οδού.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έτοιμος να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας εμφανίζεται ο Ρετζέπ Τέιπ Ερντογάν. Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι προτίθεται να προκηρύξει εκλογές λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του, προκειμένου να παρακάμψει το Σύνταγμα που θέτει ως ανώτατο όριο τις δύο προεδρικές θητείες, εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Διακαής πόθος του Ερντογάν είναι να παραμείνει πάση θυσία αιώνιος πρόεδρος, Νίκο Νανούρη.
14: Τουλάχιστον μέχρι το 2043, Βασίλη, όταν θέλει να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό έγινε ξεκάθαρο χθες μετά την ενημέρωση που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, όπου δήλωσε ότι ο προεδρικός υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ταγί Περντογάν και χαιρέτησε μάλιστα και τη στήριξη που έδωσε πρόσφατα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, Ντεβλέτ Μπαρσελή, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τώρα η συγκεκριμένη συζήτηση έχει φουτώσει τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, καθώς κορυφαίος νομικός σύμβουλος της Προεδρίας ανέφερε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ο Ερντογάν ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Απαιτείται απλά η προκήρυξη προώρων εκλογών ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, που είναι η 7η Μαΐου του 2028, προκειμένου ο Ταγί Περντογάν να θέσει υποψηφιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος για την τουρκική Προεδρία. Απαιτούνται 360 βουλευτές για να γίνει το συγκεκριμένο σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει 327, αλλά υπάρχει η πεποίθηση στην τουρκική Προεδρία ότι θα βρεθούν οι άλλοι 33 ψήφοι και ο Ταγί Περντογάν θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο της χώρας.
0: Και έχει τρόπους ο Ερντογάν να μεταπείθει τους βουλευτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Νανούρη.
1: Σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο του Κερατσινίου κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και άρχισε η καταδίωξη, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί με σχολικό λεωφορείο Σοφία Γαλανή.
15: Ναι, Ελισάβετ, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες καταδιώξεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντοπίζουν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, δύο άτομα επάνω. Κάνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταματάει, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει και να αποφύγει τον έλεγχο και ακολουθεί καταδίωξη. Ο 25χρονος οδηγός κινήθηκε μέσω της νέας εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, μέσω της λεωφόρου Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι, και εκεί στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο, το οποίο επέβαιναν εκείνη την ώρα ανήλικοι μαθητές, γιατί να θυμίσουμε ότι όλα έγιναν το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή δηλαδή που τα παιδιά μεταφέρονταν στα σπίτια τους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής, ούτε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο. Οι δύο αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση, αρχικά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και στη συνέχεια προφανώς συνελήφθησαν για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για απήθεια.
16: Βάλε το συμβαίνει.
2: Συμβαίνει τώρα.

0: Ότι οι πυκνοί καπνοί θα είναι ορατοί σε μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις.
2: Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η Αναστασία Φίσα από το ηθεσσαλία.gr θα μας ενημερώσει.
3: Καλησπέρα. Πραγματικά να πούμε ότι απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέα στην τελευταία συνεδρίαση είχε προτείνει να απορριφθούν και τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη, επισημένοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται προαυτό παρόν. Ενώ όσον αφορά το κομμάτι των οπτικοακουστικών, αρκέστηκε στην απόρριψη. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τρία νέα αιτήματα.
2: Τα οποία αφορούν, Αναστασία?
3: Ακριβώς. Το πρώτο αφορά στην αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων. Το δεύτερο στην κλήτευση νέων μαρτύρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Και το τρίτο αφορά στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, όπως ήταν ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, για τη σύμβαση, την πολυπόθετη αυτή σύμβαση 7-17, την περίοδο 21-23.
2: Ποιος έχει καταθέσει αυτά τα αιτήματα, Αναστασία?
3: Αυτά τα αιτήματα τα έχει καταθέσει ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και ο πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, ο οποίος επικαλέστηκε ο ίδιος στο άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη σειρά εξέταση των μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση κάποιες θεματικές, τις οποίες ο ίδιος ανέφερε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
9: Στην B2 Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η

0: μονοσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μονοσή που αντέχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε κλειόφωνικού καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. 20 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία, στην οποία δεν λειτουργήσαν και σήμερα τα σχολεία. Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί επίσης σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Νότια Αγγλία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης στο Παρίσι, Τζένι Κρυθαρά, είναι ότι ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 41 βαθμούς Κελσίου, όταν η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη είχε καταγραφεί το 1947 και ήταν 37,6 βαθμοί.
2: Βασίλη, στη Γαλλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός για τον καύσωνα σε περισσότερα από τα μισά διαμερίσματα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια κατοίκους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, τα οποία είχαν μείνει κλειδωμένα σε αυτοκίνητο όλο το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν από τη μητέρα τους ανέστητα μέσα στο αυτοκίνητο τη Δευτέρα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί σήμερα μία σύσκεψη έκτακτης ανάγκης, ενώ για λόγους προστασίας πάνω από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει και σήμερα. Πυρηνικό εργοστάσιο στα διοικητικά τμήματα της χώρας κοντά στην Τουλούζη έφεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, καθώς το νερό ψύξης που αντλούνταν από ένα κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί. Και η Ιταλία όμως εξέδωσε χθες κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 12 πόλεις. Στην Ισπανία, ακόμα και στο Σαν Σεμπαστιάν, στο βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Βέλγιο, ο καύσωνας που βλέπετε να διαρκέσει μία εβδομάδα, με θερμοκρασίες τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ενώ η Γερμανία, εν μέσω καύσωνα, σημείωσε απότομη αύξηση των θανάτων κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν 5 θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αρκετοί υπέστησαν θερμοπληξία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ένα αεροσκάφος παρέμεινε καθυλωμένο για μία ώρα πριν την απογείωση. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας θα φτάσουν σήμερα από τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά αρκετούς βαθμούς το ρεκόρ του Ιουνίου του 1976, με τις καιρικές συνθήκες να συνοδεύονται από υγρασία και πολύ ζεστές νύχτες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους πολίτες.
1: Τζένι, είχαμε σοβαρά επεισόδια και επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες νέοι πολίτες κυρίως.
2: Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, 2 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ενώ κάποιες κοπέλες κατήγγειλαν βιασμό στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας. Ένα 40χρονος άνδρας και μια 40χρονη γυναίκα δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με μαχαίρι σε αυτό το μουσικό πάρτι του δρόμου. Η αστυνομία ανέφερε ότι καταγγέλθηκαν 2 βιασμοί, ενός 12χρονου και ενός 15χρονου κοριτσιού, πολλές σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, καθώς και κορίτσια που δέχτηκαν επίθεση με σύριγγες, από τις οποίες εγγύθηκαν άγνωστες μέχρι στιγμής ουσίες. Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, οι δράστες έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, έγιναν απόπειρες διάρρηξη καταστημάτων και πολλές κλοπές, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν το φεστιβάλ στο Παρίσι. Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην περιοχή Σατελέ της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Να θυμίσουμε πως σοβαρά περιστατικά χουλιγκανισμού και σεξουαλικής βίας είχαν σημειωθεί και πέρσι στο ίδιο φεστιβάλ.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι θετικά. Δείχνουν άλμα των εσόδων κατά 37% και της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27%. Η Εύα Οικονομάκη έχει τα στοιχεία και μας ενημερώνει.
4: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετικός λοιπόν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ο πρώτος απολογισμός για τον τουρισμό για το πρώτο τετράμινο του έτους, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37% όπως είπες και εσύ. Σε επίπεδο αφίξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% στα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, να πούμε ότι σημειώθηκε άνοδος κατά 8,6% για το τετράμινο στα 516 ευρώ, ενώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατηρήθηκε μια οριακή πτώση 1%. Τώρα, στο μέτωπο των επιμέρους αγορών, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που δαπάνησαν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις δυνατές αγορές συμπεριελήφθησαν επίσης η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε και η Αμερικανική αγορά.
3: Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προάγγελος και της θερινής σεζόν, Εύα, και στο τέλος όταν θα κάνουμε ταμείο θα έχουμε πάλι θετικές ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται στην Κρήτη. Λιμενικές αρχές και μη επανδρομένα αεροσκάφη εντοπίζουν σχεδόν καθημερινά βάρκες κοντά στο νησί που έχουν αναχωρήσει από τα παράλια της Λιβύης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των μεταναστευτικών ροών τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Κασιανή Βραχά.
5: Καθημερινές είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τους κατοίκους του νησιού να αντιδρούν για τις δομές υποδοχής. Το προηγούμενο 24ωρο το λιμενικό προχώρησε σε μια επικίνδυνη διάσωση 48 αλλοδαπών που επέδαιναν σε λέμβο νότια των καλών λιμένων, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα, 2.500 άτομα έχουν φτάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη, ενώ όλο τον Ιούνιο πέρυσι καταγράφηκαν 2.600. Αφήξεις. Όπως είχε αποκαλύψει Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη πάνω από 800.000 μετανάστες, ενισχύοντας τους φόβους για νέο κύμα ροών. Μιλώντας στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι οι μεταναστευτικές ροές συνολικά από το 2025 ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2024, ενώ ακόμη και οι πρώτοι μήνες του 2026 είναι μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Υπουργός, το 70 με 80% των ροών αυτών είναι από την Κρήτη.
6: Μεταναστευτικές ροές αυτή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
7: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
6: Να σου πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη σπάνε ανάλογα του προφίλ.
3: 10 χρόνια ακριβώς μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη αλλαγή ηγεσίας. Από τη στιγμή που ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, η χώρα έχει εισέλθει σε μία φάση έντονων διεργασιών. Τα ηνία των εργατικών αναμένεται να αναλάβει εκτός απρόοδου ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα στο στρατόπεδο Στάρμερ που αναζητεί υποψηφιότητες απέναντι στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
8: Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις για ακόμη μια φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ότι αποχωρεί από την Πρωθυπουργία, κάτι που σηματοδοτεί ότι η χώρα θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό της στα 10 χρόνια μετά τον Brexit. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, σε ενισχύουν τα σενάρια που θέλουν τον πρώην δήμαρχο του Μίζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να ανερικνύεται σε βασικό φαβορί για τη διαδοχή Στάρμερ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να γίνει ο 5ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών. Ωστόσο, η προοπτική αυτή, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, προκαλεί και προβληματισμό, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν ήταν καν μέλος του κοινοβουλίου. Κάποιοι εντός των εργατικών επισημαίνουν ότι ο Μπέρναμ έχει διεκδικήσει 2 φορές στο παρελθόν την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να τα έχει καταφέρει, ενώ άλλοι θεωρούν πως η πρόσφατη πολιτική του δυναμική οφείλεται κυρίως στην εκλογική του επιτυχία απέναντι στην ενισχυμένη επιρροή του Reform UK σε περιοχές κυρίως της Βόρειας Αγγλίας. Την ίδια ώρα, βρετανικά μέσα ενημέρωση επισημαίνουν ότι παρά τη δημοφιλία που διατηρεί στο Μίζον Μάντσεστερ, πολλοί βουλευτές εκτιμούν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιο θα είναι το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Σε δημόσια παρέμβασή του πριν από λίγο καιρό, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η στέγαση και η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις, βέβαια, μένει να φανεί το πώς θα τις υλοποιήσει. Τέλος, όπως τονίζουν αναλυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιθανή ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ συνοδεύεται και από μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων. Όπως τι στάθηση θα κρατήσει απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και πώς θα ταχθεί στις σχέσεις της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Οι εργατικοί προσπαθούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κρατήρια απέναντι στον Φάραντζ, εκτίμησε μιλώντας πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Μπλαβούκος.
9: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει το Φάραντζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά ακροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω το ποιος θα είναι, αν υπάρχει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι το επόμενο η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
0: Αθλητικά.
1: Αλλαγή σελίδας, Δημήτρη Σταυρακάκη, για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks θα αγωνίζεται πλέον στους Miami Heat.
10: Ναι, μετά από 13 χρόνια ο Έλληνας Άσος αποχωρεί από το Milwaukee, με το οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Στη διεκδίκησή του ήταν και οι Boston Celtics. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Γιάννη 4 παίκτες, ενώ μαζί με τον Γιάννη το δρόμο για το Μαϊάμι θα πάρει και ο Μπόμπι Πόρτις. Ο Αντετοκούμπο πάει στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει. Προφανώς έχει δεσμευτεί να υπογράψει την επέκτασή του. Στην ομάδα του Πατραήλη θα βρει τον Αντεμπάγιο, θα βρει τον σέρβο φόρουαρντ τον Νίκολ Γιόβιτς. Το συμβόλαιο του πρέπει να πούμε ότι φτάνει στα $58 εκατομμύρια και αν θα προχωρήσει σε επέκταση συμβολέου, δηλαδή αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει και θα πάει με τους Heat, θα του προσφέρουν μετά για τετραετές συμβόλαιο, καθίστε καλά, $275 εκατομμύρια. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο στους 32 της διοργάνωσης Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία.
10: Ναι, έχουμε τρεις ομάδες που μετά τα παιχνίδια που ήταν πολύ χορταστικά με γκολ και θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε στα 18 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Άφησε πίσω με 16 τον Μίροσλαβ Κλόζε και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Αλγερία κέρδισε πρώτη νίκη 3-1 την Ιορδανία. Η Αργεντινή 6 προκρίνεται στους 32. Η Αυστρία 3, η Αλγερία 3, η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ έβαλε 2 τέρματα το άλλο Ντεμπελέ. Η Γαλλία 3-0 εύκολα από το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στη Φιλαδέλφια και των καταιγίδων που ήταν. Καθυστέρησε 2 ώρες και 10 λεπτά. Η Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη, 2 γκολ ο Χάλαντ. Η Γαλλία 6 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 προκλίνονται στα νοκάουτ. Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. 11 η ώρα Αγγλία Γκάνα, 2 τα ξημερώματα Παναμάς Κροατία, 5 η ώρα Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόνα τον Πασχετικό Παναθηναϊκό αποτελεί ο Κένετ Φάριντ, ο οποίος επίσημα ανακοίνωσε η πράσινη καέτη λύση της συνεργασίας τους.
1: Και να πάμε κλείσουμε τώρα, Δημήτρη.
10: Ναι, πάμε τώρα γρήγορα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό θεωριστική συμφωνία έχει έρθει με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Τεφράι, που ανήκει στην Ίντερ, για να τον εντάξει στο δυναμικό του και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και στον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 20χρονου ακραίου επιθετικού της Ισπανικής Τιρόνα, του Ζόελ Ρόκα.
0: Ο καιρός.
3: Αυξημένη αστάθεια τις απογευματινές ώρες αναμένεται το επόμενο διήμερο, ενώ τα μελτέμια θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι, θα αυξηθεί η αστάθεια, καθώς το μελτέμι θα μας κάνει μερικά σκαμπανεβάσματα. Αύριο θα είναι στα 7 μποφόρ ακόμα, αλλά την Πέμπτη θα υποχωρήσει στα 6. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τετάρτη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις, τα ξημερώματα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπόλοιπες υπηρωτικές περιοχές θα έχουμε πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά δε σποραδικές καταιγίδες. Πάντως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί παντού. Οι βοριάδες στα δυτικά θα φτάσουν τα 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως τα 4 με 6, τοπικά για λίγο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 στα ανατολικά, στον Εβοϊκό δηλαδή, μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια το πρωί, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού.
3: Μάλιστα.
11: Βελτίωση το βράδυ, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καύσωνας άφαντος προς το παρόν για τη χώρα και ευτυχώς.
3: Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη, μαθαίνουμε ότι έκλεισε η οδός που βρίσκεται το εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωτιά.
12: Σωστά, κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, δάνεια νόμου Κατσέλη, 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
3: Και στο enikos.gr, οικογένειες σε απόγνωση στην Αίγινα, χωρίς δευτεροβάθμια δομή ειδικής αγωγής στο νησί. Παλεύουμε μόνοι μας να δοθεί άμεσα λύση, λένε γονείς και εκπαιδευτικοί.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
21: Μπήκα σωστά.
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρει.
25: Η ώρα είναι 3.
26: Λατό FM στους 103,3.
27: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
28: Το σπίτι μας.
27: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
28: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
27: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
28: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
27: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
29: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
30: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
5: Αυτή τη

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνη.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για

0: 100 FM 103,3. Ακούγεται η διαφορά.
1: Έλα φιλέ, θα τα πούμε το βράδυ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
1: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς Ιταλικά.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
6: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντέλης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.gr.

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθούμα?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγει.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή τη είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθούμα?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγει.

Εντάξει είμαστε. Εντάξει, ε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Τρίτη σήμερα. Τρίτη. Η πιο αόρατη μέρα της εβδομάδας. Δεν είναι πια αρχή, δεν είναι ακόμα μέση. Είναι απλώς εκεί. Χωρίς τα νεύρα της Δευτέρας. Καλά δεν υπογράφουν και συμβόλαιο. Γι' αυτό. Χωρίς τη χαρά της Παρασκευής. Χωρίς καν τη σοβαρότητα της Τετάρτης. Έτσι είναι Τρίτη. Απλώς εμφανίζεται. Σαν κλίση από άγνωστο αριθμό, δεν ξέρεις τι θέλει, αλλά είσαι σίγουρος ότι αυτό που θέλει δεν είναι καλό. Ναι βρε Γρηγόρη, γιατί? Διαφωνείς? Ξυπνάς το πρωί, κοιτάς την Τρίτη, σε κοιτάζει και αυτή. Δεν μιλάει, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Έχει αυτό το ύφος του ανθρώπου που ξέρει ότι θα σου χαλάσει τη μέρα και πληρώνεται και γι' αυτό. Είναι εκείνη η μέρα που σε κοιτάει ψυχρά, κρατάει καφέ στο χέρι και σου λέει κάτσε κάτω, έχεις ακόμα δρόμο και μιας και είπα δρόμο, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, τι θα γίνει με την κατάσταση με το οδικό δίκτυο στο Ηράκλειο? Έχει ξεπεράσει προπολού το όριο του ενοχλητικού και έχει περάσει στη σφαίρα του απόλυτου κινδύνου. Οι δρόμοι μας δεν έχουν απλώς λακκούβες, έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη επικίνδυνη πίστα επιβίωσης, όπου καθημερινά οδηγοί και αναβάτες παίζουν τη σωματική τους ακεραιότητα κορώνα γράμματα. Δήμος, περιφέρεια ή όποιος άλλος κρύβεται πίσω από το μπαλάκι των αρμοδιοτήτων να σ' αφήσει τις δικαιολογίες, η πλήρη απουσία πρόληψης και η λογική του βλέποντας και κάνοντας ή μάλλον του μπαλώνου μου όπως μετά την κρατακραυγή είναι κλιματική. Δεν μιλάμε πια μόνο για σπασμένα μορτιστέρ, σκασμένα λάστιχα και οικονομική εξόντωση των πολιτών που πληρώνουν τέλη για να καταστρέφουν τα οχήματά τους. Μιλάμε για καθημερινά ατυχήματα, μιλάμε για αναβάτες δικύκλων που κινδυνεύουν να βρεθούν στο νοσοκομείο επειδή μία κρατήρα στην άσφαλτο ήταν κρυμμένη ή κακοφωτισμένη. Αν οι υπεύθυνοι δεν δουν το θέμα σοβαρά με οργανωμένο σχέδιο και άμεσες ανακατασκευές αντί για μπρόχειρα μπαλώματα της κακιάς ώρας, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα θρηνήσουμε και θύματα. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά η αδράνεια και η αδιαφορία κοστίζουν ζωές, ε. Ας σταματήσουμε να περιμένουμε το μοιραίο για να συγκινηθούμε. Φτιάξε τους δρόμους τώρα πριν να είναι πολύ αργά. Γιατί στο Ηράκλειο, παιδιά, δεν μπορεί πλέον να είναι αυτή η καθημερινότητά μας και εμείς να την αποδεχόμαστε. Να βγαίνουμε από το σπίτι το πρωί και αντί να ξεκινήσουμε απλώς τη μέρα μας να μπαίνουμε σε πίστα. Πρώτη αποστολή να βγούμε από το σπίτι χωρίς να ξεχάσουμε κάτι. Καλά, αυτά είναι δικά μας. Δεύτερη αποστολή να φτάσουμε στη δουλειά χωρίς να πούμε τρεις φορές δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άσε και τρίτη αποστολή, πιο δύσκολη, ξέρετε. Πού να βρεις πάρκινγκ. Εκεί σταματάει το παιχνίδι. Φτάνει γκρίνια, φτάνει. Γιατί εδώ έχουμε και τα ωραία μας. Έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα. Έχουμε και καφέδες που κρατάνε τρεις ώρες. Είναι πόλη με χαρακτήρα το Ηράκλειο. Ναι, με κόρες, με ζέστη, με ήλιο, με λακκούβες. Και με τους μπροστινούς που σταματάνε ξαφνικά γιατί είδαν κάποιο γνωστό στο απέναντι πεζοδρόμιο. Όλοι το έχουμε πει, δεν αντέχεται αυτή η πόλη, το έχουμε ακούσει. Και μετά βγαίνουμε το βραδάκι, φυσάει λίγο αέρας από τη θάλασσα, βλέπουμε λίγο τον κούλε, θα πάρουμε και κάτι της, να κάτσουμε, να ξεκουραστούμε.
Έχει τις ομορφιές της. Έχει κάτι. Ναι, αυτό το έχει κάτι μας κατέστρεψε, λέει ο άλλος. Με αυτά και με αυτά ξεχάσαμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, Φορτσάτος, Μπριζάτος. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον Ομό Λασιθίου. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και για το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Αυτοί που πήγαν στον Πάνο Βλάχο θα μας πάρουν κανένα τηλέφωνο να δούμε πως περάσανε. Λοιπόν, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Θεάτρου Τεχνόπολης και φέρνουν μαζί τους όλα αυτά που τους κάνουν μοναδικούς. Το ρυθμό, το χορό και αυτή την απίστευτη θετική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live τους σε μια τεράστια γιορτή. Θα ακούσουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει. Σε αυτόν τον εκρηκτικό συνδυασμό από reggae, ska, latin και hip hop. Και επειδή είπαμε οι εκπλήξεις συνεχίζονται, επειδή καλοκαίρι χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται, εξασφαλίσαμε για σας 5 διπλές προσκλήσεις για να ζήσετε αυτή τη μοναδική βραδιά εντελώς δωρεάν με την παρέα σας. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, όποιος πάρει τώρα στο 28-13-60-260, ξαναλέω, 28-13-60-260, θα τις κάνει δικές του.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις.

0: στους 103,3.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα.

Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου.
1: 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Είναι γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. 40 λεπτά πλέον στον αέρα ήδη, ε. Το μικρόφωνο είναι πλέον ανοιχτό και καθώς η πόλη έναψε για τα καλά και το καλοκαίρι μας κλείνει πονηρά το ματάκι, επιστρέφουμε στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη όσων μοιράζονται τον ίδιο, το ίδιο πάθος για το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Λατό FM 103,3 και στον Άγιο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε πότε ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι, έχω την απάντηση. Το καλοκαίρι ξεκινάει με Loco Mondo. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οι Loco Mondo επιστρέφουν στη σκηνή, όχι του εγκλήματος, του θεάτρου Τεχνόπολης και φέρνουν μαζί τους όλα αυτά που τους κάνουν μοναδικούς. Το ρυθμό, τον χορό και αυτή την απίστευτη θετική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live τους σε μια τεράστια γιορτή. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα χαρίζουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε, 5 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνουν κάθε φορά οι Loco Mondo στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Όλα για σας πια, όλα για σας. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά. Ψάχνουν χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Απλά διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο, όχι στη σκανδάλη, στο τηλέφωνο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από Power of Stellar και το Black Lilies. Και για τη συνέχεια από το σκοτεινό swing περνάμε σε μια φωνή festio που συνδυάζει rock και blues με ένα μοναδικό εκρηκτικό τρόπο. Αυτή είναι η Beth Hart και το Bang Bang Boom Boom. Bang, bang, bang. Μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές της εποχής μας, με ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύμνος για την αγάπη που σε χτυπάει στα σφαίρα.

0: before you.
1: Και από τα εκρηκτικά blues της Αμερικής μεταφερόμαστε στην Ιταλία για μια γερή δόση καθαρό Amy Soul. Αυτό είναι το κομμάτι που εκτόξευσε την καριέρα του Μάριο Πιόντι το 2006. Η ιστορία λέει ότι ο διάσημος DJ Norman Jay το άκουσε τυχαία σε ένα κλαμπ και άρχισε να το παίζει μανιωδώς στη Μεγάλη Βρετανία, κάνοντας το Πιόντι παγκόσμια επιτυχία μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μάριο Πιόντι and the High Five Quintet, This is what you are. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όποιοι ενδιαφέρεστε για τις προσκλήσεις και για τα εισιτήρια, χτυπήστε.

0: είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και χειμώνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
9: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
9: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
9: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
9: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
10: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
11: Μάμα μία!
10: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
15: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
16: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
15: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
17: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε.
11: Τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου? Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

Ρώσει ο κυνηγός, βαστά κακό του φέκι. Βαστά κακό του φέκι, στα νιάτα του το δούλεψε. Έτσι δα που του στέκει. Όπα όσο γερνά ο κυνηγός, κι ο ντε σαρανταρίσει.

κυνηγός ξαμώνει. Ο κυνηγός ξαμώνει μπαμπεσικά, πολλές φορές την πέρδικα σκοτώνει. Όπα τη λεμονιά μου απ' τα πενήντα κι ύστερα τα τέλεια τον εσταίνει. Τα τέλεια τον εσταίνει, τα τέλεια τον εσταίνει.

0: πια πολλές φορές το σκύλο του σκοτώνει. Άιντε, κι άμα γεράσει πιο πολύ, πάει στο ποτιστήρι. Πάει στο ποτιστήρι, Σίμωνου του υπέρδικες, μα κάνει τσισεΐρι. Όπα και κι απουτσίθωροι μπροστά μπροστά του και πηδούνε. Μπροστά του και πηδούνε, ξανοίγει το του φέκι του, μα πού τα σκάγια πούνε. Όπα τη λεμονιά μου πιάνει το του φέκι του, κάνει να το γεμώσει. Κάνει να το γεμώσει, μα αυτό ίσα κάτω κρέμεται και πως θα το σηκώσει. Όπα τη λεμονιά μου γύριζει, λέει του Θεού ο γέρο κυνηγάρης. Ο γέρο κυνηγάρης, δω μου παρούτι να ρίξω μια κι ύστερα να με πάρεις.
1: Στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου, Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
6: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό.

0: Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτη.
1: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
2: Λατό FM στους 103,3.

αργασίδα κοπελιά στον Ιρουτό Σεργιάννη. Στον Ιρουτό Σεργιάννη ο ψαργασίδα κοπελιά, ο ψαργασίδα κοπελιά στον Ιρουτό Σεργιάννη.

Γιάννη. Πόνος μου έγινε νερό και εσύ μικρή μου το πιες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκατ, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίθι.

καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

και το γαλλίσικο αίσθημα, το πεσαλίδο ανθρώπου. Όποιος γαπά κερά μου,

0: στους 103,3.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
6: αυτή τη

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθή.
3: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
6: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
3: Όταν
2: Ελλάδος.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Class, rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίδι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: πρωί.
1: Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικά.

0: εσωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
1: Σίκα Θερμοκούτ!
2: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
3: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του ΕΟΝ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: FM στους 103,3.
1: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό.
2: Όχι. Τι θα πει, τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίθι.

0: σκουπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.com.